Σακριμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
2: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
2: βαψίματα,
5: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
2: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμμος
1: FM στους 102.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με πολλές καλημέρες. Θα συνεχίσουμε με μια ευχή για καλή, όμορφη και επικοδομητική Κυριακή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα ακολουθήσουμε βεβαίως και θα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις περιοχές που δοκιμάζονται. Που δοκιμάζονται πάρα πολύ και δοκιμάστηκαν όλο το βράδυ. Δεν σταματάνε τα μέτωπα. Δεν σταματάνε, τώρα τι να σας πω, είναι σε πύρινο κλειό, η Βένιζα, η Ψάθα. Έχουν ξεκινήσει ευτυχώς ρήψεις στα εναέρια μέσα. Είχαμε μια νέα φωτιά τη νύχτα στην Κεφαλονιά. Μάχη και στη Φωκίδα. 6 μηνύματα του 112 στην Κεφαλονιά, παρακαλώ. Πάνω από 66.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε 59 νέες πυρκαγιές. Μέσα σε ένα 24ωρο. Να τα βάλουμε τα πράγματα όμως και να τα επιτρέψουμε να τα πάρουμε από την αρχή. Διότι δεν είμαι μόνος μου εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Απέναντί μου είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Ήταν δύσκολη η βραδιά. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο περισσότερο για να ενημερώσουμε όσους περισσότερους βρίσκονται εκεί έξω, συμπολίτες μας, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ασφαλώς να προσπαθήσουμε να σας καθοδηγήσουμε. Βεβαίως θέλουμε και τη δική σας καθοδήγηση. Όλοι οι οδηγοί οι οποίοι πηγαίνετε προς τα σημεία, είσαστε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, πάντα με προσοχή σε κάθε περίπτωση. Στο 211-208-200 μπορείτε να καλείτε. Εκεί σας περιμένει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύη μας, η οποία και χθες εκτελώντας χρέη παραγωγής καταφέραμε και βγάλαμε τους πάντες στον αέρα, όλους τους τοπικούς άρχοντες. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα για να ενημερωθούμε όλοι μαζί για την κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών. studio@kirialfm.gr είναι το mail μας. Επαναλαμβάνω, studio@kirialfm.gr είναι το mail μας. Χωρίς πολλά πολλά κορδελάκια, νομίζω το καταλαβαίνετε. Με τελείως διαφορετικό τρόπο θα ξεκινούσαμε και εχθές και σήμερα την εκπομπή, αλλά τα γεγονότα δυστυχώς μας έχουν προλάβει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με ενημέρωση.

0: Λοιπόν, σας το είπα στην εισαγωγή, πάνω από 66.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάκτη από αυτή τη μεγάλη φωτιά. Έχει χαρακτηριστικά mega fire αυτή η φωτιά που μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό και τη Βιωτία. Εκενώθηκαν οικισμοί στη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. Μέσω 112 δόθηκε εντολή για εκένωση των περιοχών Κατελιός, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδη με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Μην πάει το μυαλό σας, Μαρκόπουλο, ακούτε και πάει, γιατί είχαμε και στο Κοροπή μια φωτιά, η οποία όμως κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και την περιόρισαν πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε λοιπόν στην Κεφαλονιά και εκεί πρόβλημα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα οι παρακάτω περιοχές. Η περιφέρεια Αττικής, πολύ μεγάλη προσοχή. Οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβίας της περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας, επίσης πολύ μεγάλη προσοχή. Στη Βένιζα, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, μένεται αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού. Οι κάτοικοι της Ψάθας έχουν απομακρυνθεί προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Περίπου στις 6.30 το πρωί άρχισαν να επιχειρούν ελικόπτερα στη Δυτική Αττική. Αυτά από μένα, με τις τελευταίες ενημερώσεις οποίες έχουμε στα χέρια μας. Τα υπόλοιπα, 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα σας τα πει και θα τα ακούσουμε μαζί από τον κύριο Τσίγκα. Καλημέρα σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρα. Πραγματικά πρέπει να το πούμε αυτό, διότι, ξέρετε, μερικοί άνθρωποι όπως είσαστε εσείς, σας ακούει ο κόσμος, είναι πολύ οικία η φωνή σας, σας βλέπει και στην τηλεόραση. Έχετε έναν θεσμικό ρόλο, είσαστε πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος και είσαστε από τους λίγους που πραγματικά αισθανόμαστε ασφάλεια εμείς οι δημοσιογράφοι ότι θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είχα στο μυαλό μου πάρα πολύ καιρό για να σας το πω αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά σας ευχαριστούμε. Ο λόγος είναι σε εσάς.
1: Ωστόσο, ο παράλληλος ρόλος με αυτός της καταστολής και για την ενημέρωση των πολιτών πρέπει να υφίσταται. Εκπροσωπώ τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τους πυροσβέστες, οι οποίοι από προχτές το πρωί, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και της θερμοκρασίας, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει καταστροφές. Ωστόσο, είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή, από την Βιωτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, από το μεγάλο αυτό μέτωπο που δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε, από το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο αλλά και από την περιοχή της Λιβαδόστρατας, κινήθηκε νότιο-δυτικά και πέρασε τον νομό Βιωτίας και μεταφέρθηκε στον νομό Αττικής, προς το Πόρτο Γερμενό, στο Μύτικα, στην Ψάθα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μέτωπα είναι δύο, τα βασικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς δεν έχει προβλήματα, από συμπαγές δάσος σε όλο αυτόν τον ορεινό όγκο, όπου και, και χαμηλή βλάστηση. Το ένα το μέτωπο είναι το βορειοανατολικό, για να το περιγράψουμε στους ακροατές, δηλαδή είναι ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή. Εκεί έχει δοθεί εντολή και επιχειρούν 7 ελικόπτερα. Και το άλλο νοτιοδυτικό μέτωπο, το οποίο είναι στο πεδίο βολής Μεγάρων, εκεί κοντά στην Βένιζα, επιχειρούν κατά βάση αεροσκάφη. Φαίνεται ότι οι άνεμοι μειώθηκαν και η δυνατότητα ρήψεων από τα εναέρια μέσα υφίσταται, κάτι το οποίο μας δημιούργησε πολλά προβλήματα τις προηγούμενες μέρες που δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Με το πρώτο φως δόθηκε η εντολή, σταδιακά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα επιχειρούν, γιατί απαραίτητος είναι και ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα, αλλά και αυτή η τεχνική συντήρηση μετά από 2,5-3 περίπου ώρες σε κάθε ένα αέριο μέσο.
0: Θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα αν μπορούσαν να επιχειρήσουν με τον τρόπο που γνωρίζουν οι πιλότοι μας, που γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ήρωες πραγματικά. Όλοι σας είσαστε ήρωες, με τη μάνικα στο χέρι παλεύετε πραγματικά με τις φωτιές. Αλλά εάν τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα, τα Έριξον κιόλας με αυτό τον αέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν. Και τα συγκεκριμένα αυτά ελικόπτερα, το ξέρετε επίσης, μάλλον θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, είναι τόσο στοχευμένες οι ρήψεις τους, που πραγματικά αλλάζουν τελείως την εικόνα της πυρκαγιάς, έτσι δεν είναι?
1: έχουν αυτή τη δυνατότητα, την στατικότητα στον αέρα για να μπορούν να στοχεύσουν και να κάνουν ρήψη η οποία θα προσεγγίσει στο μεγαλύτερο βαθμό την εστία της πυρκαγιάς μαζί με τα εναέρια υπόλοιπα μέσα, τα αεροσκάφη, τα οποία έχουν διαφορετικές δυνατότητες, το καθένα για αυτό που μπορεί να συμβάλλει. Όμως οι αναταράξεις στο προηγούμενο διάστημα που δημιουργούνταν κατά την διάρκεια της υδροληψίας, αλλά και η πλευρική αλλά και η καθοδική άνεμη που επικρατούσαν πάνω από τα 2.000 πόδια που κινούνταν σε πρώτο χρόνο για να προσεγγίσουν την εστία, ναι, όλα αυτά τα αεροσκάφη, δημιουργούσαν ζητήματα ασφαλείας κατά βάση στους χειριστές και στους πιλότους των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών. Γι' αυτό το λόγο είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι πολλά αεροσκάφη και ελικόπτερα που ενώ κάναν υδροληψία δεν μπορούσαν να μεταφέρουν και να αποθέσουν το νερό στην πυρκαγιά λόγω και του καπνού, η οποία αλλάζει τις σύστασεις του αέρα, δημιουργεί αυτές τις συνθήκες με όλο αυτό το θερμικό άνεμο που δημιουργείται και μεταφέρεται στα πιο πάνω στρώματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και για τεχνικούς λόγους αλλά και για λόγους ασφαλείας.
0: Κύριε Τσίγκα, τώρα το πιο σκληρό, το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό εδώ στην Αττικοβιωτία, έτσι?
1: Ακριβώς. Είναι και το μεγαλύτερο και το πιο δύσκολο από πλευράς και μορφολογίας εδάφους αλλά και καύσιμης ύλης. Υπάρχει ένα άλλο μέτωπο στην Κεφαλονιά που 11 και 20 το βράδυ εκδηλώθηκε πυρκαγιά εκεί στην περιοχή Πάστρα, στα Μαυράτα εκεί. Τώρα στο Άνω Κατελιό υπάρχει, όλες οι δυνάμεις έχουν πέσει εκεί. Επιχειρούν και εκεί εναέρια μέσα. Στην Αιγιάλια και στο Σκάλωμα Φωκίδος οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση, είναι σε πολύ καλύτερη εικόνα, όμως παντού παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικές και δυνάμεις πολιτικής προστασίας με εθελοντές, με τις ένοπλες δυνάμεις, με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι η διεύθυνση αυτή που παρέχει χωματουργικά μηχανήματα, μεγάλα εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες και να ανοίξουν δρόμους όδευσης των πυροσβεστικών οχημάτων μαζί με το στρατό, πεζοπόρα τμήματα τα οποία υποστηρίζουν το έργο των πυροσβεστών. Η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, για την ελληνική αστυνομία να πω ότι έχει συμβάλει καταλυτικά στην απομάκρυνση του κόσμου. Ήταν πολλά τα 112 που εκδόθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, που η συμβολή τους ήταν ιδιαίτερα καθοριστική στην ασφαλή απομάκρυνση όλων των πολιτών και σε όλη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπου έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
0: Κύριε Τσίγκα, ακροατής έχει στείλει μήνυμα ότι στην περιοχή της Βένιζας ακούγονται κρίξεις. Μένεται, λέει, φωτιά κοντά στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Κατευθύνεται δηλαδή φωτιά προς τα Μέγαρα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Το πεδίο βολής είναι πιο βόρεια από τα... Είναι δηλαδή πιο βόρεια από τα Μέγαρα.
0: Σωστό. Είναι λίγο πιο απομακρυσμένα από την πόλη των Μεγάρων, αλλά παρόλα τα αυτά η απόσταση δεν είναι με αυτούς τους αέριδες. Τώρα μην τρομάξουμε τον κόσμο. Ας μην πω εγώ τίποτα. Δώστε μας εσείς το χωροταξικό του πράγματος.
1: Υπάρχουν εναέρια μέσα και πήγες δυνάμεις κατά μήκος της περιοχής, εκεί στην, όπως είπε ο Κροατής, στην Βένιζα, προς το πεδίο βολής Μεγάρων. Γίνεται ανακοπή της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επιχειρούν και ήδη εναέρια μέσα για να μπορέσουν να ανακόψουν όλο αυτό το μέτωπο για να μην μετακινηθεί προς την περιοχή των Μεγάρων.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί είναι πολύ αυξημένη σε επικινδυνότητας η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, αν χρειαστεί, δυστυχώς είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί μέχρι τις 11 η ώρα να ξαναμιλήσουμε στον αέρα.
1: Βεβαίως.
0: Και ας ελπίσουμε ότι οι επόμενες επικοινωνίες μας θα έχουν θετικότερο πρόσημο. Μπας και ξεμπλέξουμε από αυτό το πράγμα, διότι οι άνεμοι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα μας ταλαιπωρήσουν και σήμερα και θα μας ταλαιπωρήσουν ουσιαστικά και ολίγον τι και αύριο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχετε από ό,τι...
1: Έτσι φαίνεται, όμως θα υπάρξει μια μείωση όλων των ανέμων, οι οποίες μακάρι να δώσουν τη δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να ανταποκριθούν περισσότερο λόγω των συνθήκων.
0: Έχει πάντως χαρακτηριστικά mega fire πλέον η συγκεκριμένη φωτιά. ή και εδώ είμαστε λίγο υπερβολικοί.
1: Όλες αυτές οι φωτιές οι οποίες διωγγώνονται δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Θα περιμένουμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, εφόσον δούμε πρώτα τα στρέμματα, γιατί συνήθως αυτές με την διεθνή βιβλιογραφία πάνω από 100.000 στρέμματα χαρακτηρίζονται ως Megafire. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά, δείχνει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, όμως αυτό που απομένει είναι η καταγραφή της έκτασης για να, είμαστε, για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Όπως και να έχει, οι καταστροφές που αφήνει πίσω μια πυρκαγιά σε περιουσίες και σε κατοικίες είναι κάτι είναι και στο δεσικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ στενάχωρο ανεξάρτητα των στρεμμάτων που καίγονται και των ανθρώπων που ήδη έχουν κινδυνεύσει.
0: Στο Πόρτο Γερμενό η καταστροφή είναι, δηλαδή φέρει σε όλο το χωριό, έτσι, μιλάμε για πάνω από... Στο Πόρτο Γερμενό η καταστροφή είναι, δηλαδή φέρει σε όλο το χωριό, έτσι, μιλάμε...

0: οι ανάλογες αποζημιώσεις.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μας έδωσε έτσι την πρώτη εικόνα, η οποία δυστυχώς η πρώτη εικόνα δεν είναι καλή. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή εδώ, τον Θοδωρή, ο οποίος μας έστειλε την ενημέρωση ότι ακούγονται κρίξεις εκεί στην περιοχή της Βένιζας, όπου η φωτιά βρίσκεται στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Μας τα εξήγησε ο κύριος Τσίγκας, έτσι, για να μην υπάρξει τώρα αρχίζεται «Α, φτάνει στα Μέγαρα, κάνει ράνι». Ο στόχος πάντως είναι, αυτό μας είπε και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος. Με κοιτάτε τώρα, με τη μάνικα στο χέρι ο άνθρωπος, από τους επιχειρησιακούς, όχι παίξεγέλασε ο κύριος Τσίγκας. Έχουν κάνει αναχώματα προκειμένου να εμποδίσουν, υπάρχει ένας σχεδιασμός προκειμένου να εμποδίσουν οι πυροσβέστες μας τη φωτιά να περάσει στον ομό Αττικής. Καταλαβαίνετε τι λέω, να έρθει περισσότερο προς τα εδώ, γιατί ψιλοκινείται πολύ γρήγορα και ψιλοανεξέλεγκτη η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι δεκάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Ο κ. Τσίγκας δεν μπορούσε να μας επιβεβαιώσει τον αριθμό 100. Τον άκουσα χθες τον αντιδήμαρχο. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε και σήμερα εδώ για να μας πει τι ακριβώς. Βέβαια, ξέρετε, έχει να κάνει με την καταγραφή, δηλαδή έχει καεί ένα σπίτι, είναι ολοσχερός, μερικός, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό είναι βέβαια το λιγότερο σημασία έχει και χτυπάμε ξύλο, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών εχθές. Όλα να πάνε καλά, να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή, διότι αυτή η εβδομάδα πραγματικά μας άλλαξε τα φώτα. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες μας, τρεις ήρωες, τρία παλικάρια, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Που εντάξει, δεν έπρεπε ρε παιδάκι μου να συμβεί τώρα αυτό, τι να κάνουμε. Εκρήξεις εξακολουθούν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να μιλήσουμε απευθείας μαζί του. Τον έχουμε στη γραμμή, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πολύ ωραία. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαραίων στη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Μαριέτης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ το εύχομαι.
1: Δώστε μας λίγο την εικόνα σας παρακαλώ πολύ, διότι αρκετοί ακροατές, ήταν στην αρχή ένας ακροατής και με το που το ανέφερα το επιβεβαίωσαν 2-3 ακροατές εδώ του Real FM, ότι ακούγονται κρίξεις πρώτα απ' όλα στην περιοχή της Βένιζας και ότι βρίσκεται στο πεδίο βολής των Μεγάρων η φωτιά, ότι μένεται κοντά στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ναι, είναι στο πεδίο βολής από χθες το βράδυ. Τώρα οι εκρήξεις που ακούγονται δεν ξέρω αν είναι από βλήματα που δεν έχουν σκάσει ή αν είναι μετασχηματιστές που της ΔΕΗ, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν εκρήξεις από χθες το βράδυ ακούγονται.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως το μέτωπο προχωράει, όπως σας είπα και χθες, ανατολικά.
1: Ναι.
2: Ο διοικητής της πυροσβεστικής μου είπε ότι ξαφνικά προέκυψε ένα καινούριο μέτωπο που δεν μπορούσε να καταλάβει κιόλας πώς προέκυψε. Έχει περιοριστεί η φωτιά.
1: Ναι.
2: Μαζί με τα αέρια μέσα θεωρώ ότι καταφέρουμε να τη σβήσουμε.
1: Η εικόνα, επειδή καταλαβαίνω ότι και εσείς στο πεδίο βρισκόσασταν όλο το βράδυ, η εικόνα σε σχέση
2: ακόμα
1: με το βράδυ, και ακόμα εκεί είσαστε, σε σχέση λοιπόν με το βράδυ, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για την περιοχή σας, είναι καλύτερη.
2: Είναι αρκετά είναι καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά ο Θεός να βάλει το χέρι του και σήμερα που είναι Κυριακή πάμε σε μια διαδικασία ύφεσης. Πετάνε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας πριν από λίγο, τα πτυτικά μέσα επιτέλους πετάνε κανονικά.
2: Ναι, δεν έχει ισχυρούς ανέμους, οπότε νομίζω βοηθάνε και τα μέσα, τα εναέρια. Νομίζω ότι είναι σε ύφεση η φωτιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τη σβήσουμε.
1: Όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση, την πρώτη ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια, γιατί ξέρετε, τώρα έχουμε μαραθώνια.
2: Είμαστε

0: ενημέρωση εδώ στο Real FM για τις πυρκαγιές. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Μαργέτης Παναγιώτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων. Αισιόδοξο τον άκουσα. Και πολύ χαίρομαι που τον άκουσα αισιόδοξο τον Δήμαρχο. Από χθες το βράδυ, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ότι ακουγόντουσαν εκρήξεις. Τώρα έβαλε και μία άλλη διάσταση ο Δήμαρχος, ότι δεν είναι σίγουρο ότι οι εκρήξεις αυτές προέρχονται από βλήματα τα οποία δεν έχουν σκάσει, επειδή η φωτιά εκεί περιτριγυρίζει το πεδίο βολής των Μεγάρων, αλλά μπορεί να είναι και από μετασχηματιστές. Εντάξει, όταν η φωτιά περνάει, στο πέρασμά της αλλάζει τα φώτα σε όλα. Τώρα, είναι τεράστια η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών. Στην Αττική και τη Βιωτία επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία. Έτσι, παρόλο που αντιμετωπίζει για τα δικά της προβλήματα η Γαλλία. Και ακόμη 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατηθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ συνδράμουν η ομάδα Δευκαλίων, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η Ελληνική Αστυνομία ασφαλώς, πηγαίνανε πόρτα-πόρτα και τους έπαιρναν σχεδόν σηκωτούς τους κατοίκους από τα σπίτια τους για να βγουν έξω. Γιατί δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την περιουσία τους. Να ξέρετε, το συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κανένας να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση ποτέ ξανά, εγώ την κάνω την ευχή, αλλά όταν βλέπεις ότι κινδυνεύει η περιουσία σου, κινδυνεύει ο μόχθος σου, είναι πολύ δύσκολο που να πάρει ευχή να σηκωθείς να φύγεις. Από την άλλη όμως, όποια καταστροφή, ξαναφτιάχνεται που να πάρει ευχή, ενώ δεν ξαναγυρίζει πίσω. Ο άνθρωπος δεν ξαναγυρίζει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ΕΚΑΒ έχουν κάνει απίστευτη δουλειά οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ και οι ΕΚΑΒΙΤΙΣΕΣ που βρίσκονται στα σημεία. Μέχρι και λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων μπήκαν στη μάχη προκειμένου να μετακινηθούν οι πολίτες, να βοηθήσουν στην μετακίνηση των πολιτών. Πολύ μεγάλη ιστορία. Ο ελληνικός στρατός, η ελληνική αστυνομία, γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις, η ένστολή μας, πάντα μα πάντα, όποτε τους χρειαζόμαστε, είναι εκεί. Έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε, μας αρέσει να γκρινιάζουμε, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η ολονύχτια μάχη στο Πόρτο Γερμενό φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα, αρχίζει και κάνει την κατάσταση καλύτερη. Καλημέρα ρε Μπάμπη. Καλημέρα, στέλνει ο Μπάμπης, ο μεταφορέας από το Αιγάλεο. Τρομάξατε κι εσείς τις προάλλες μέσα στην εβδομάδα, με το που, πότε ήταν, Πέμπτη, Παρασκευή, με το που και εμείς ενημερωθήκαμε ότι έχει φωτιά εκεί στο Ποικίλο Όρος, άρχισε το φιλοκάρδι μας, το φιλοκάρδι μας. Μπάμπη μου, καλά να περνάς, καλές διαδρομές, καλές μεταφορές και πάντα να προσέχεις. Ένα πλυντήριο πιάτων θέλω να μεταφέρω, Μπάμπη, κάποια στιγμή θα σε πάρω τηλέφωνο, να ξέρεις. Επειδή εδώ πέρα όλη η παρέα στο Real FM, η παρέα μας, εσείς εκεί έξω, ναι, τα κάνουμε όλα μαζί και μας αρέσει υπερβολικά. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, έτσι, τέτοιου είδους πραγματάκια παραδείγματος χάρη. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος να σας ενημερώνουμε σωστά. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM. Ο συνονόματος ο Σπύρος. Σπυράκο, καλημέρα, πόσο χαίρομαι που σε ακούω κυριακάτικα. Μακάρι να ήταν και διαφορετική η δομή της εκπομπής, θα σου πω, Σπύρο μου. Ταξιτζής ο Σπύρος. Να στείλω και στον Πέτρο τον Πουλόπουλο την καλημέρα μου, ο οποίος πλέον έχει κολλήσει το ραδιοφωνάκι του 97,8. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, Πέτρο μου, να έχεις καλές διαδρομές και σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω, νέες άσους ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Πάντα, πάντα. Την αγάπη μου και σε σένα συνονόματε. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, λυπητερά, πολύ λυπητερά τα γεγονότα, ασφαλώς και είναι. Κάθε χρόνο λέμε ότι είμαστε έτοιμοι και κάθε χρόνο φλέγεται όλη η Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους και κουράγιο. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ ακραία τα φαινόμενα. Και πρέπει να σας πω, δεν ξέρω, εγώ έτσι το αισθάνομαι. Αν κάνω λάθος, θυμάστε πέρυσι. Πέρυσι υπήρχε απίστευτη ανικανότητα. Όχι από τους πυροσβέστες. Όχι από τους πυροσβέστες. Ο συντονισμός ήταν. Να μην πω τώρα γιατί ήταν. Τι έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα? Έχουμε ακούσει για το War Room. Το θυμάσαι το War Room? Υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να μην είναι όλοι σε ένα συντονιστικό κέντρο. Υπήρχε, λέει, ένα συντονιστικό κέντρο της περιφέρειας, άλλο συντονιστικό κέντρο, λέει, των Δήμων, άλλο συντονιστικό κέντρο του Υπουργείου. Και όλοι αυτοί είναι οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Και όλοι αυτοί έπρεπε να συντονιστούν από κάποιον υπερσυντονιστή. Το μπάχαλο της αρκούδας. Φέτος, εγώ οφείλω να το πω. Κάποιοι θα με ψέξετε, θα αρχίσετε τώρα τα δικά σας, αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Αισθάνομαι ότι είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί στο Πόρτο Γερμενό, γενικότερα σε όλη αυτή την περιοχή, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολύ ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα Καναντέ.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
1: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου
3: Coca-Cola Classic ή Zero 6 x 330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Κυριακή λοιπόν σήμερα, 2 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Αύγουστος δεν μπήκε καλά. Βέβαια δεν φταίει ο Άμηρος ο Αύγουστος, διότι ο Ιούλιος δεν βγήκε καλά. Για να τα λέμε και αυτά. Γιατί από τον Ιούλιο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Επίσης, μας είχαν πει... Όπως συγκλονιστικό αυτό τώρα. Τώρα βλέπω εδώ τον συνάδελφο, τον Κώστα, το Στάμου στο Earth News. Ένα πλάνο από πίσω του, φούντωσε το δέντρο. Εκεί στη Βένιζα των Μεγάλων είναι οι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, δηλαδή, κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να έχετε και εικόνα. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Ό,τι και να πούμε, ρε παιδιά, είναι λίγο. Είναι λίγο όταν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν. Όντως κάτι έχουμε κάνει λάθος σε αυτό τον πλανήτη. Όντως τελικά είμαστε τα χειρότερα ζώα που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν γίνει από μόνα τους. Έχουμε βάλει κατά πολύ το χεράκι μας, το ποδαράκι μας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι μετεωρολόγοι, είχαν ενημερώσει από πάρα πολύ νωρίς για τους ανέμους και όλα τα σχετικά. Αλλά... σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αφήνω λίγο πίσω, ανοίγω μία παρένθεση γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή, ευχαριστώ πολύ κυρία Βουγιουκλιώτη, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Τι κάνετε κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ενώ πηγαίναμε καλά, η τελευταία εβδομάδα μας άλλαξε λίγο τα φώτα.
1: Ήταν λόγω των συγκυριών. Ναι. Δηλαδή είχαμε προβλήματα τα οποία ήταν υπερβήτα, δηλαδή ξέρεις, δημοκρασία στη Ρωσία. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη καυσιμήλικη και κυρίως οι θερμότητες άνεμοι, οι οποίοι είχαν διπλό ρόλο. Αφενός ήταν γιγάντωνα τη φωτιά, αφετέρου ουσιαστικά εκείνο που γινόταν ήταν ότι δεν επέτρεπαν τα επτάμενα μέσα να επιχειρήσουν. Υπήρχαν μόνο, μόνο οι επιδυνάμεις. Συνεπώς ήθελα να κάνω μια συγκυρία η οποία ήταν εξαιρετικά αργή.
0: Είπατε το εξής, ότι οι φωτιές αυτές και η εξέλιξη των πυρκαγιών σε Βιωτία, Φωκίδα, ουσιαστικά τη συγκρίνατε με τις μεγάλες φωτιές που έχουν πλήξει την Γαλλία και την Ισπανία. Είναι τόσο πολύ...
1: Δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμες, γιατί εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλες έκτασεις πυρκαγιές. Αλλά όμως αν πάρει κανένας το ξύλο...
0: Όσον αφορά στην ένταση όμως...
1: Ναι. Στην ένταση βεβαίως μπορεί να συγκριθεί. Στην ένταση μπορεί να συγκριθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκαν πολύ δύσκολες συνθήκες, οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Και βέβαια η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε σε όλο το επίπεδο.
0: Τώρα, όλες αυτές οι φωτιές, όλες αυτές οι πυρκαγιές και βλέπουμε, ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση, κύριε Λέκα, και εσείς ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ γενικότερα, επειδή είναι το επιστημονικό σας κομμάτι που να πάρει ευχή, μας κάνει εντύπωση ότι βλέπουμε μεγάλες φωτιές πάνω κάτω στα ίδια σημεία. Πάνω κάτω στα ίδια σημεία.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί.
0: Ναι, εξηγήστε το μας όμως για ποιο λόγο δεν είναι τυχαίο.
1: Η πρωτότητα είναι η ίδια στις περιοχές αυτές. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν κάποια συμφέροντα στην περιοχή, από εκεί μπορεί να έρθει η φωτιά, εκεί που η περιοχή χαρακτηρίζεται από μικρές κρίσεις ή έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία ουσιαστικά είναι υποδοχή ουσιαστικά. Της έναρξης των πυρκαγιών.
0: Τι εννοείτε συμφέροντα, δηλαδή πηγαίνουν και τις βάζουν...
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω να αναφέρω, για παράδειγμα στη Σάκη, κάθε χρόνο μπαίνει φωτιά στο ίδιο σημείο ή σε άλλες περιοχές, στη Γεωφρονιά, στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, εκεί υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε εκτενώς.
0: Κάποιοι οι οποίοι λένε, βέβαια είχαμε και το περιστατικό κάτω στο Ρέθυμνο με τον υπεύθυνο του δικτύου του ΔΔΕ.
1: Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο θα πρέπει να δούμε. Είναι η τροπότητα που υπάρχει κατά μήκος κάποιων γραμμών ζωής, όπως λέμε, δηλαδή τις συστάσεις κτλ. Και σε αυτές τις περιοχές πραγματικά έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Θα ήθελα να σας αφήσω όμως, γιατί καθυστερήσαμε και κάτι και υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις που τρέχουν.
0: Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Λέκα. Δεν έχω λόγια παρά να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά. Την καλημέρα μας.

Η φωτιά πάντως αυτή τη στιγμή και με τις ενημερώσεις τις οποίες έχουμε και την εικόνα την οποία έχουμε και η ανεξέλεγκτα στην Βένιζα των Μεγάρων, προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις. Πλέον έχει γίνει και δεν υπάρχει και ορατότητα όσον αφορά για να μπορέσουν να κάνουν και σωστές ρήψεις, αλλά οι πιλότοι μας ξέρουν καλύτερα. Τώρα, σε αυτό το οποίο έλεγε, μου έκανε εντύπωση ο κύριος Λέκας που το ανέφερε κιόλας έτσι και τόσο πολύ ανοιχτά, ότι υπάρχουν και συμφέροντα, λέει, σε διάφορες περιοχές. Έχουν γίνει 11 συλλήψεις από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική, Λέσβο, ειδικά για τη μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Άργους. Εκεί, Φίχτη Άργους Μικηνών, οι αρχές διαπίστωσαν ότι προκλήθηκε από σφινθήρες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Δηλαδή, εχθές εξήραμε κιόλας και το ρόλο των αγροτών που γνωρίζουν και 5-10 πράγματα παραπάνω από εμάς που έχουμε καταντήσει πρωτευουσιάνη του γλυκού νερού. Γιατί φύγαμε από τα χωριά, μεγαλώσαμε και πάντα μας ορμήνευαν οι μεγαλύτεροι τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να μην κάνουμε, τι πρέπει να αποφεύγουμε. Ούτως ώστε να μην υπάρχουν ούτε τέτοιου είδους φαινόμενα, πυρκαγιών ή οτιδήποτε. Ήξεραν τι πρέπει να κάνουν. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά. Η βλακεία δηλαδή είναι απίφθμενη. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 57χρονου και μιας 53χρονης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, διότι θεώρησαν σωστό σε μια περιοχή που έφταναν οι αέριδες τα 9 και 10 μποφόρ, ξηρό κλίμα, 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου, θεώρησαν πάρα πολύ σωστό να μπουν σε διαδικασία να κάνουν εργασίες. Εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε και καταστροφέα. Ό,τι τώρα να πούμε είναι λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε. Επίσης παραμένει σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο σκάλωμα της Φωκίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ το 112 έχει διατάξει εκενώσεις στους οικισμούς Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από το Βόλο. Στην γειτονική Βουλγαρία έχουν υπερσύγχρονα μέσα πυρόσβεσης παλαιότητας 2 ετών. Δεν υπάρχει δάσος που να μην διαθέτει αντιπυρικές ζώνες με εύκολη πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Όλο το χρόνο οι ζώνες αυτές καθαρίζονται με επιμέλεια από χιλιάδες εργαζόμενους των Δήμων στα δάση που πληρώνονται από τα έσοδα των Δήμων. Διαθέτουν συστήματα αυτόματης ανίχνευσης, πυρκαγιών και άμεσης επέμβασης. Λοιπόν, μπράβο στους γείτονες. Οφείλω να πω ότι φέτος ειδικά δεν ζηλεύω άλλες χώρες όσον αφορά στο επίπεδο ετοιμότητάς μας ή σε αυτά τα οποία έχουμε, γιατί αγοράστηκαν πολλά πραγματάκια. Υπάρχει και το θέμα της πρόληψης με τα ντρόουν. Προσπάθησα χθες να έχουμε στον αέρα τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Είναι ο πρώτος δήμαρχος ο οποίος σήκωσε ντρόουνς για να παρακολουθεί το τι γίνεται στην περιοχή του. Λοιπόν, και επειδή η κυρία Χριστοδούλου έβαλε μια τραγουδάρα, θα κάνουμε το εξής. Γιατί όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, παρακαλώ. What a wonderful world. Όση ταλαιπώρια και αν υπάρχει, όλοι μαζί να κάνουμε το σταυρό μας και να ευχηθούμε να είναι η τελευταία μέρα ταλαιπωρίας για τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται στα σημεία που υπάρχουν πυρκαγιές. And I think to myself, what a wonderful world. Και θα σας αφήσω, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με το τέλος αυτού του τραγουδιού, Louis Armstrong. Όπως και να το κάνουμε, όταν καταλαγιάζει και πέφτει η σκόνη των δυσκολιών, αντιλαμβανόμαστε πόσο όμορφος είναι αυτός ο κόσμος. Και να σκεφτούμε το εξής: άσχημο τον κάνουμε εμείς, από μόνοι μας, από τη βλακεία μας μερικές φορές.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος πανικός από τα μηνύματά σας. Θέλουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως ήδη πάρα πολύ από εσάς το πράτετε, να μας καθοδηγήσετε και να μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή σας και ειδικά αν είσαστε κοντά που το απευχόμαστε σε κάποιο από τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω ότι μεταξύ άλλων ήχησαν και 6 φορές ήχησε το 112 σε Κεφαλονιά τη νύχτα. 6 φορές. Απομακρύνθηκαν τουρίστες από ξενοδοχεία στον Κατελιό. Τώρα ελπίζω να το λέω και σωστά. Μιλάμε για πάνω από 66.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 59 νέες πυρκαγιές. Και ποιος ξέρει τι θα καταγράψει και πώς θα το καταγράψει το Κοντέρ μέχρι το τέλος της ημέρας. Ακούστε λοιπόν τώρα, σας παρακαλώ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στο νομό Αττικής, διότι βρίσκεται στο κόκκινο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να κάνουμε, να ανάψουμε φωτίτσα, μπάρμπεκιου, ιστορίες και όλα τα σχετικά. Βεβαίως η πολιτεία θα έπρεπε να έχει επιβάλει σε διάφορες, πώς να το πω τώρα, υπηρεσίες να έχουν κάνει πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Γιατί δεν μπορεί να είναι μέσα στις φλόγες και να παλεύουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι πάντες και κάποιοι να είναι στην καρακοσμάρα τους, γιατί αυτό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, περιφέρεια Αττικής, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, βρίσκονται οι περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, βρίσκονται επίσης οι περιοχές, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβίας. Βρίσκονται επίσης σε Red Code οι ενότητες Βιωτίας, Ευβίας, της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι ότι στις υπόλοιπες περιοχές τα πράγματα είναι καλύτερα, ενώ από την άποψη μπορεί να μην είναι σε Red Code, αλλά υπάρχει ένδειξη επικινδυνότητας νούμερο 4. Προσοχή που να πάρει ευχή. Έχουμε στην Κεφαλονιά σύλληψη υπόπτου για εμπρισμό. Η τελευταία πληροφόρηση που έρχεται στα χέρια μας. Εχθές λοιπόν το βράδυ, λίγο μετά τις 11, ξέσπασε η φωτιά αυτή στην Κεφαλονιά, στην περιοχή της Πάστρας και οδήγησε στην εκένωση 7 χωριών στη διάρκεια της νύχτας. Και οι αρχές έχουν συλλάβει ένα άτομο ως ύποπτο για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς. Δεν μπορώ πραγματικά εγώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μπει στη διαδικασία και να βάλει φωτιά. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγο ο κύριος Λέκας εδώ είπε, γιατί το ρωτήσαμε, μας κάνει εντύπωση ρε παιδί μου, πάνω κάτω, γιατί στις ίδιες περιοχές. Λέει, υπάρχουν και συμφέροντα, το είπε ο κύριος Λέκας. Είναι πρόεδρος του ΟΑΣΠ και βεβαίως και καθηγητής γεωλογίας που βλέπει αυτή την καταστροφή, που δημιουργεί ένα δυστοπικό τοπίο. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Αβραάμ. Σπύρω, πολλά καμένα σπίτια και μαυρισμένα όνειρα αφήνουν πίσω τους οι φωτιές. Κάθε οριοθέτηση φέρνει ανακούφιση. Αλλά για τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι ή τον τόπο τους, η δοκιμασία μόλις αρχίζει. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή, Αβραάμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το καλλιτέχνημα, πραγματικά. Το ανέβασα ήδη, το ανέβασα ήδη. Θέλω καρδούλα. Έτσι για να το ελαφρύνουμε κιόλας λίγο, αλλά δεν μπορούμε και να το ελαφρύνουμε με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν. Ακούστε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία η πολιτεία οφείλει να τα απαντήσει. Οφείλει να τα απαντήσει. Όπως παραδείγματος χάρη, το δίκτυο, το ηλεκτρικό δίκτυο, υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ. Θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις εάν έχουν αλλάξει, παραδείγματος χάρη, μετασχηματιστές ή αυτά όλα τα κουτιά τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα παντού, για να μπορέσουμε να έχουμε ρευματάκι. Εχθές πάρα πολλοί ακροατές μου λέγατε το εξής, μου κάτε γράψει το εξής και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι επειδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπάρχει και μετακίνηση πληθυσμού. Φεύγουν παραδείγματος χάρη από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πηγαίνουν στις επαρχίες, πηγαίνουν σε άλλα χωριά, ακόμα και γύρω-γύρω από την Αττική. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να ανοίγουν τα air condition, ξαναβάζουν στις μπρίζες τα ψυγεία και πάει λέγοντας. Το έχουν αυτό προβλέψει? Ή αρχίζουν και σκάνει μετασχηματιστές από μόνοι τους επειδή δεν αντέχουν όλη αυτή την υπερκατανάλωση? Δεν θα έπρεπε να έχουμε βρει τρόπο να το λύσουμε? Δεν θα έπρεπε η πολιτεία να το έχει επιβάλει? Αυτά θα μου πεις είναι της επόμενης ημέρας. Ασφαλώς και είναι της επόμενης ημέρας, αλλά εμείς θα συζητάμε και τώρα πάνω στην τη στιγμή που βλέπουμε να καίγονται περιουσίες. Έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πορτοκερμενό. Έχουν καεί κάποια ολοσχερός, κάποια απλά έχουν υποστεί ζημιές. Τι σημαίνει, ότι στο καμένο το σπίτι που έχει απλά υποστεί ζημιές ο άλλος θα πάει να ζήσει? Θα πρέπει να το φτιάξει. Θα πρέπει άμεσα να κινηθεί και η πολιτεία στο κομμάτι των αποζημιώσεων. Ο Γιάννης λέει το εξής, μου γράφει: καλημέρα, είναι η ώρα της μάχης με τις πυρκαγιές, αλλά είναι και η ώρα να σκεφτούμε ότι μιας και τα δάση και το πράσινο της Ελλάδας σε ποσοστό άνω του 80% είναι κοντά ή πολύ κοντά ή σε απόσταση αναπνοής από θάλασσα, να επιθυνθούμε στους επιστήμονες στα φωτισμένα μυαλά, ακόμα και στα πανεπιστήμια, προκειμένου να εξετάσουν και να προτείνουν τρόπους άμεσης μεταφοράς τεραστίων ποσοτήτων θαλασσινού νερού για πυρόσβεση, πέρα από τα εναέρια μέσα και τα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτές οι πυρκαγιές, δεν είχα το χρόνο να τον ρωτήσω τον κύριο Λέκα, μέσα στην εβδομάδα θα ξανασυναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά με τον κύριο Λέκα. Ελπίζω να μην χρειαστεί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να τον ξαναενοχλήσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντως, σε αυτές τις πυρκαγιές δημιουργούνται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Λιώνουν τα πάντα. Λιώνουν τα πάντα. Κατά το παρελθόν είχαν προσπαθήσει να βάλουν μπεκάκια, να βάλουν διάφορα εκεί. Με το που οι αισθητήρες αντιλαμβάνονταν ότι αυξάνεται απότομα το θερμικό φορτίο, αυτά άρχισαν να λειτουργούν και να πετάνε νερό. Αλλά με το που πλησίαζαν οι φλόγες, τα λιώνανε, τα καίγανε. Λοιπόν, θα μου πεις, τα πλαστικά, δεν είχαν βάλει πλαστικά, γενικότερα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Υπήρχαν τεράστιες δεξαμενές. Δεν ξέρω κιόλας κι αν υπήρχε και τρόπος με αυτό το οποίο περιγράφεις, Γιάννη. Έχουμε φτάσει στο 2026. Είμαστε στον 21ο αιώνα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM, στους 102.
5: Κυρία Μαρία Χρυσοδούλου τώρα θα το πάρει πάνω της, να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε εμείς δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για τα μέτωπα της φωτιάς. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στο Πορτογερμενό. Βρίσκεται σε πύρινο κλοιό η Βένιζα, η Ψάθα. Το θετικό είναι ότι ξεκινώντας ρήψεις τα ενάέρια μέσα, κάπως προσπαθούν λίγο να περιοριστούν τα πράγματα. Λοιπόν, είναι η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-8200 και παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη δύο μέρες τώρα, να ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας και θέλουμε ασφαλώς τη δική σας βοήθεια. Και όσοι ταξιδεύετε, γιατί εντάξει, κάποιοι ξεκινάνε την άδειά τους. Από αύριο έχουν άδεια. Θα μου πείτε, οι περισσότεροι έχουν φύγει, ναι. Αλλά επειδή πάντα υπάρχουν ταξιδιώτες και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν την ευκαιρία, ρε παιδί μου, μια Κυριακή να πάνε να κάνουν ένα μπανάκι. Οπότε φεύγουν λίγο περισσότερο, λίγο πιο έξω από το λεκανοπέδιο της Αττικής και πάρα πολύ καλά κάνουν και πάρα πολύ καλά κάνετε, αλλά με προσοχή και εκεί όπως θα περνάτε από τα σημεία, από τα μέγαρα και όλα τα σχετικά, κάντε ένα κόπο να μας ενημερώσετε για αυτό το οποίο βλέπετε. Να σας πω επίσης ότι ναι, έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές σήμερα το ημερολόγιο, η ατζέντα, τέτοια ώρα τέτοια λόγια ασφαλώς. Θέλω να διαβάσω τα μηνυματάκια σας. Αλλά πριν διαβάσω τα μηνυματάκια σας, να σας πω ότι σαν σήμερα το 338 π.Χ. παρακαλώ, έγινε η μάχη της Χερόνιας. Ο Φίλιππος ο δεύτερος ο Μακεδόν κερδίζει τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Γιατί πάντα μα πάντα ξέρετε τώρα και μας έχει μείνει κουσούρι από τότε. Έτσι που ήταν η πόλης κράτη. Όλοι με το ομόεθνο, ομόθρησκον και πάει λέγοντας, αλλά στη ρεκλάμα θέλανε να είναι μόνοι τους πάνω-πάνω. 216 με συγχωρείτε π.Χ. Η μάχη των Κανών, ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβα, συντρίβει τις ρωμαϊκές λεγιώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Χάνιμπαλ άντε πόρτας, αναφωνούν οι Ρωμαίοι. Έχουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το 1990 το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου. Και λοιπόν, αυτά. Έρχονται πολλά μηνύματα. Θα ασχοληθώ με τα δικά σας τα μηνύματα. Μέχρι να συνομιλήσουμε, θα πάμε και μία βόλτα στην Κεφαλονιά. Εκεί στα Ιόνια νησιά, σε πάρα πολύ λίγο. Διότι, πρώτον, η κατάσταση μπορεί να βελτιώνεται, θα μας τα πει ο κύριος Τρεπεκλής πάρα πολύ λίγο, ο Περιφερειάρχης. Οι καταγγελίες για εμπρισμό, υπάρχουν καταγγελίες για εμπρισμό και μάλιστα έχουμε και τη σύλληψη ενός υπόπτου για εμπρισμό στην Κεφαλονιά που ξέσπασε η φωτιά λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα συζητήσουμε με τον Περιφερειάρχη. Γεια σου ρε Νίκο, από τη Χαλκίδα, καλή σου μέρα. Καλημέρα λέει Σπύριο, κλιματική κρίση είναι εδώ. Μήπως η πολυπόθητη και ανύπαρκτη πρόληψη των πυρκαγιών θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις? Άλλο το είναι άλλο το άλλο. Γενικότερα μέσα σε 12 μήνες μπορούμε να ασχολούμαστε με τα πάντα. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν πυρκαγιές. Δημοσκοπήσεις ας υπάρχουν και ας διαφωνούμε πάνω στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Και ας διαφωνούν και τα κόμματα μεταξύ τους. Και σπλακώνονται και τα κόμματα μεταξύ τους. Δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο. Φωτιές να μην έχουμε. Φωτιές να μην έχουμε. Να μην έχουμε πυρκαγιές. Να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Δηλαδή τώρα στο Πόρτο Γερμενό 100 σπίτια λέει. 100 οικογένειες δεν έχουν σπίτι. Και αν δεν είναι 100, γιατί κάποια σπίτια μπορεί να έχει καεί ας πούμε η αυλή τους, να είναι κατοικήσιμο το σπίτι. Αλλά γιατί? Γιατί? Όντως Νίκο, όσον αφορά στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, τα είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Λέκας. Ο Γιάννης, δεν είναι καλύτερα ρε Γιάννη τα πράγματα? Ρωτάω, δεν είναι? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχετε άποψη για όλα, συνομιλείτε, ας πούμε, με αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα επιχειρήσεων. Πέρυσι, αυτοί που έβλεπαν, αυτοί που ήταν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ανά την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν με το που τους βγάζαμε στον αέρα ήταν ότι δεν είναι συντονισμένα τα πράγματα, ότι δεν έχουμε αεροπλάνα, ότι δεν το ένα, ότι δεν το άλλο, ότι δεν το παράλλο. Φέτος δεν μας τα λένε αυτά. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Εάν τώρα εσένα αυτό σου ενοχλεί τα αυτάκια, σου ενοχλεί το αφήγημα που έχεις στο μυαλό σου, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν φταίω εγώ. Μάλλον πρέπει να το κοιτάξεις εσύ. Είναι καλύτερα τα πράγματα και δεν το λέμε, επαναλαμβάνω, εμείς. Εμείς, ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι, είμαστε, συγκεντρώνουμε και γινόμαστε η φωνή όλων αυτών που μας λένε το τι συμβαίνει. Και βγαίνουν και τα λένε και στον αέρα. Έχετε ακούσει εχθές και σήμερα, από την Παρασκευή, κάποιον να καταγγέλει κάτι? Το μόνο πράγμα το οποίο λένε είναι ότι ήταν τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ, και λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Δεν μπορούσαν, μάλιστα έπρεπε να μετακινηθούν σε πολύ, έπρεπε να διανύσουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία. Και όταν έφταναν στο σημείο για ρήψη, για να κάνουν ρήψη, δεν μπορούσαν διότι ήταν πολύ δυνατή η άνεμη. Εν πάση περιπτώσει, Γιάννη μου, απλά ξανασκέψου το. Δεν ξέρω τι να σου πω. Επειδή μονίμως έχετε κάποιοι την αίσθηση και έχετε στο μυαλό σας ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε το οποιοδήποτε αφήγημα. Θα έλεγα τη λέξη που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, που τη χρησιμοποιώ κατά πολύ, κατά κόρον στην καθημερινότητά μου, αλλά δεν θα την πω, δεν αρμόζει σε ένα ραδιοφωνικό αέρα, αλλά θα το πω πιο ευγενικά: ποσός μας ενδιαφέρει το αφήγημα του κάθε κόμματος, της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση, ποσός μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει η πραγματικότητα και αυτή μοιραζόμαστε μαζί σας. Όσοι το έχετε καταλάβει, και δόξα τω Θεώ, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, των ακροατών και των ακροατριών που στέλνουν μηνύματα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, εγώ θα σας έλεγα ξανασκεφτείτε το. Μας αρέσει η διαφορετική άποψη, μας αρέσει πάρα πολύ η διαφορετική άποψη, μας αρέσει να συζητάμε τις διαφορετικές απόψεις, αλλά μέχρι ενός, αλλά να υπάρχει βάση. Αυτό. Όλο αυτό γράφει ο Θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη, μας κάνουν να αισθανόμαστε βοήθητοι στο έλεος του καιρού, των ανέμων και της μορφολογίας του εδάφους. Δεν σβήνονται δυστυχώς τέτοιες φωτιές, μόνο όταν καούν όλα, και δυστυχώς σε επιβεβαιώνει η πραγματικότητα. Θείε Στέφανε από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, καλή Κυριακή. Ο Σπύρος ο συνονόματος, δεν ξέρω τώρα, μου έχεις γράψει και το επώνυμό σου, αν θέλεις να πω και το επώνυμο, ενημέρωσέ με. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για αυτό που συμβαίνει. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να είναι καλύτερη, αλλά μαζί με το στραβό κεφάλι μας και το επιτελικό κράτος, έχει μία εκεί ενδιάμεση λεξούλα. Καλή εκπομπή και καλό κουράγιο σε όλους. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένα κράτος, μία πολιτεία, είναι μονίμως να εξελίσσεται και να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις. Τι εννοώ? Έχουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός, ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και οι πρώτες μέρες του Αυγούστου δείχνουν ότι δεν μπορούμε να προστατευτούμε, ότι η πολιτεία δεν μπορεί να προστατεύσει τα σπίτια, τις περιουσίες των ανθρώπων, όταν παραδείγματος χάρη υπάρχουν τόσο έντονοι άνεμοι. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο. Πρέπει να βρουν τρόπο. Έπρεπε να τον είχαν βρει τον τρόπο, από την άποψη ότι εδώ και 10-15 χρόνια, από τη συνθήκη του Κιώτο, μιλάμε και είναι προετοιμασμένοι και μας μιλούσαν για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση και όλα τα σχετικά. Άρα θα έπρεπε να έχουν πάρει μέτρα. Προφανώς δεν έχουν πάρει μέτρα. Ή αυτά τα οποία έχουν πάρει είναι ελιπέστατα. Και αυτό δεν φαίνεται. Ας μην μείνουμε στη δική μας γειτονιά, ας μην μείνουμε στη δική μας τη γωνιά, να πάμε μέχρι τη Γαλλία. Αν πάμε μέχρι τη Γαλλία, βλέπετε τι ακριβώς, τι καταστροφή στη Γαλλία, την Ισπανία, ολικές καταστροφές. Και πόσες μέρες οι πυρκαγιές αυτές, ε? Είναι γενικότερο το πράγμα. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Ο Σάββας από το Ρότερνταμ στέλνει την καλημέρα του. Καλή σου μέρα, Σάββα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί. Που στο Ρότερνταμ φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις φωτιές. Ο Αναστάσης, καλημέρα και καλή Κυριακή από πολύ παθιέβεια. Καλό κουράγιο σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι θελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Στην Κάριστο, ο Αναστάσης. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θελοντές και τις εθελόντριες. Και ασφαλώς το ευχαριστώ αυτό πηγαίνει και στους πυροσβέστες μας, αυτούς τους ήρωες, όχι μόνο τους εθελοντές και τους μόνιμους. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Και να προσέχετε πάνω απ' όλα που είσαστε εκεί όποτε σας το επιτάσσει το καθήκον. Γεια σου, ρε Ελπίδα, καλημέρα, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Χρειάζεται το ονοματάκι σου περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο Τότης από το Νέο Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλους. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τους φαντάρους σε περιπολίες όταν έχουμε τέτοιες ενημερώσεις από τους μετεωρολόγους? Τι να πρωτοπεριπολίσουν? Δεν έχεις όμως άδικο ότι θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν οι μετεωρολόγοι λένε κιόλας ότι σε συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, θα πρέπει ασφαλώς να υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση από τις αρχές. Υποτίθεται ότι υπάρχουν τα ντρόν πλέον σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό. Υπάρχουν ντρόν τα οποία πετούν και ελέγχουν τα πάντα. Τώρα, κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν όντως τα πάντα, φαίνεται τελικά ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα πάντα, γιατί αν ισχύει αυτό, η σύλληψη υπόπτου για εμπρισμό στην Κεφαλονιά ισχύει. Εάν ισχύει όμως η πράξη, γιατί είναι με την κατηγορία του υπόπτου, ο συγκεκριμένος ο οποίος έχει οδηγηθεί ήδη στις αρχές, θα δούμε που θα καταλήξουν οι ανακριτές, που θα καταλήξουν οι αρχές όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Περιφερειάρχη, οπότε σίγουρα κάποια καινούργια πράγματα θα έχει να μας τα πει. Γεια σου, ρε Λοΐζο. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Μία απορία προφανώς έχω. Πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση διπλασίασε τους μισθούς 150 περίπου Μητροπολιτών. Αυτός ο πολλαπλασιασμός των χρημάτων θα μπορούσε να έχει γίνει πρόσληψη και 300 πυροσβεστών. Ναι, το συζητήσαμε και χθες. Τώρα, επειδή μου το γράφεις, Λοΐζο μου, με φωνητική κλίση, κάποιες λέξεις έχουν έρθει διαφορετικές. Πρέπει δηλαδή να πρέπει να ερμηνεύσω το μήνυμά σου και συμπάθαμε. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει την αναλογία. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι προφανώς διαφορετικό το ένα κομμάτι σε σχέση με το άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, επειδή με κάνεις και κομπιάζω με το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί το απάντησα εχθές και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Ασφαλώς και οι πυροσβέστες παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Δεν το συγκρίνω με το κομμάτι των Μητροπολιτών. Και το ένα πρέπει να γίνει και το άλλο πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα? Ποιο θα έπρεπε να βάλει σε προτεραιότητα? Ασφαλώς αυτό το οποίο λες, Λοΐζο μου, θα έπρεπε να έχεις βάλει ως πολιτεία σε προτεραιότητα τους πυροσβέστες. Και δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάμε μέχρι εκεί τα Ιόνια νησιά. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι πάντα μα πάντα διαθέσιμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε χρειαζόμαστε ενημέρωση, δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ ο Περιφερειάρχης και πραγματικά αυτό το εκτιμάμε, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και σας.
0: Επειδή ξέρω ότι ενημερώνεστε συνεχώς.
1: Όλη νύχτα.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Κεφαλονιά?
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενα, να μπορούμε να πούμε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζετε, ισχυρή άνεμη, ελεγχόμενα, να μπορούμε να πούμε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζετε,

0: Για οι γυναίκες και οι άνδρες.
1: Ναι, Μάκη, ξέρεις, και ο Παπαδάκη, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί και σε δύσκολες στιγμές και για την Κέρκυρα και για την Κεφαλονιά.
0: Ναι. Χάθηκε.
1: Εδώ τελειώνει από μια εικόνα.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, μάλλον μετακινηθήκατε λίγο και δυστυχώς σας ακούμε διακεκομένα. Λοιπόν, επιτρέψτε μας, σας παίρνουμε, κλείνουμε τη γραμμή, ξαναπαίρνουμε αμέσως για να... γιατί ξεκίνησε λέει τα ενδιαφέροντα ο κύριος Τρεπεκλής. Κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξανακαλέσουμε λίγο τον Περιφερειάρχη και ελπίζω να μας βοηθήσει η τεχνολογία όσον αφορά στην επικοινωνία μας με τον κύριο Περιφερειάρχη. Να σας πω επίσης ότι όσον αφορά την κατάσταση εδώ στην Αττική, επειδή περιμένω και μια συγκεκριμένη ενημέρωση, διότι έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί αρκετά πραγματάκια, αλλά πριν τα πω στον αέρα πρέπει να έχω και την... όχι επίσημη, πρέπει να έχω και το ρεπορταζάκι μου, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, για να δούμε τώρα.
1: Σας ακούω, κύριε Παπαδάκη. Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, να το πούμε, όλη το επιχειρησιακό κομμάτι της πυροσβεστικής μας. Επιχειρούν δύο Πετσετέλ και ένα Μπέλ. Οι χερσαίες δυνάμεις δίνουν τη μάχη. Υπάρχει, να το πούμε, μια ασφαλεία προς το παρόν της διαχείρισης της πυρκαγιάς.
0: Έχουν κοπάσει οι άνεμοι εκεί. Πώς πάει το πράγμα? Γιατί τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή όπου υπάρχουν είναι οι αέριδες.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς ο άνεμος είναι κάτι το οποίο αλλάζει την όποια προσπάθεια, θυσία πυροσβεστών, πολιτικής προστασίας, στελεχών του Δήμου, της Περιφέρειας, των εθελοντών. Είναι η κατάσταση δύσκολη όταν επιχειρήσει με 6 και με 7-8 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ακόμα ο άνεμος, αλλά είναι η κατάσταση υπό έλεγχο χάρη στη μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε όλη την κατά τη διάρκεια της νύχτας από τους πυροσβέστες μας.
0: Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, υπήρχαν υποψίες για εμπρισμό, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Τρεπεκλή.
1: Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε...
0: Και υπάρχει και μια σύλληψη.
1: Αυτά θα τα πει το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνοι γνωρίζουν, κάνουν τις ανακρίσεις, προσεγγίζουν το θέμα. Πάντως, οι πολλές πυρκαγιές μας ανησυχούν, καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκη, στο παντού. Είχαμε και συλλήψεις στα παρελθόντα έτη. Και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο άνεμος, ξέρετε, και μια επιπόλαια κίνηση που θα στάρεσε περιπτώσεις, θα τη λέγαμε αθώα, όταν έχεις ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα μπορεί να γίνουν τραγικά.
0: Τώρα 11 η ώρα το βράδυ, γιατί 11 η ώρα το βράδυ, εκεί, λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ δεν μπήκε?
1: Και εμένα, κύριε Παπαδάκη, πάντοτε και πριν τα λέγαμε στην Κεφαλονιά και για την Κέρκυρα, για την Ζάκυνθο, δεν μπορεί τώρα 3 ώρα τη νύχτα να λέμε φταίει η κολόνα, η ΔΕΗ και τα λοιπά. Κάτι υπάρχει.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Η επιπόλαια κίνηση, αν θέλετε, και...
0: Στη Δυτική Αχαΐα, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο κύριος Αλεξόπουλος, μας έλεγε τώρα 3 η ώρα το πρωί, 3 και, το να ξεκινήσει, να ξεσπάσει φωτιά, γιατί είχαν και αυτοί πρόβλημα, αλλά ευτυχώς δεν ζήσαμε τα περσινά στο νομό Αχαΐας.
1: Ζήσαμε όλοι οι δύσκολες στιγμές, το ξέρετε, όλη η Ελλάδα. Και η σπορά αυτή των μεγάλων και ισχυρών με ένταση πυρκαγιών μας δημιουργεί προβλήματα και ανησυχία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Περίπτωση, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, σε όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτή την επιχείρηση για να έχουμε έλεγχο κατά την πυρόσβεση.
0: Και έτσι πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Όλα να πάνε καλά. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής. Πολύ καλύτερη εικόνα. Δοκιμάστηκαν όμως όλο το βράδυ. Το σύστημα έφτασε και εκεί στα όρια του. Τώρα που επιχειρούν και τα ενάερια μέσα, είναι καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε πως ένα-ένα τα μέτωπα θα αρχίσουν να σβήνουν. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket. Εξ αφορμής λοιπόν της σύλληψης εκεί στο, γιατί αυτό λένε αυτή η πληροφορία μας έρχεται.

Ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά ως ύποπτο για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, 11 η ώρα το βράδυ τώρα τι έγινε από μόνο του. Ανάφλεξη, αυτό ανάφλεξη το σημείο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει συνολικά 11 συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Και αν αναρωτιέστε για τους λόγους, θα σας πω λοιπόν αναλυτικά. Στο Φίχτη Αρκαδίας η φωτιά ξέσπασε στις 10 παρα 10 το πρωί. Γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα. Από εκεί ξεκίνησε, σας το είπαμε νωρίτερα. Μία γυναίκα, ένας άντρας 57 ετών και μία γυναίκα 53 ετών έχουν συλληφθεί. Στο κατάκολο Ηλίας, ώρα 19:52, 31 Ιουλίου και οι δύο αυτές οι φωτιές. Βεγγαλικό, 34 ετών, δηλαδή προσέξτε τώρα. Μετά μου λέτε για ποιο λόγο είσαι σκληρός και λες κιόλας πως συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Διότι εδώ τώρα για να φύγει το βεγγαλικό, κάποιοι βλαμμένοι μεταξύ τους έκαναν πλακίτσα. Έλα ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε ένα βεγγαλικό είναι να το ρίξουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. 31 Ιουλίου, 19:52, προσέξτε, ο ίδιος ξέρετε τι ώρα δει σήμερα, 8:35, 9:25 το βράδυ. Δηλαδή στις 19:52, 8:10, ο ήλιος είναι ακόμα κήθε. Ζεστό, ξηρό κλίμα. Ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και θεώρησαν λοιπόν σωστό και με αυτούς τους αέριδες, εκεί στο κατάκολο της Ηλίας, μία 34χρονη να ρίξει βεγγαλικό. Έχει συλληφθεί. Συνεχίζω. 11 και 11 το πρωί, 1η Αυγούστου, Δραβίσκος Σερών, Καύση Καλωδίων. Δεν σας πάει στο μυαλό δηλαδή με ποιο τρόπο ένας αλλοδαπός συνελήφθη. Την ξέρετε την ιστορία με διάφορους έτσι τυπάδες που πηγαίνουν και κλέβουν οπουδήποτε υπάρχουν καλώδια για να βγάλουν το χαλκό από μέσα. Ναι. Το πλαστικό απ' έξω, κυρία Χριστοδούλου, για να μπορέσουν να το βγάλουν, γιατί είναι και τεμπέληδες, δεν μπορούν να κάνουν, πώς το λένε, νοικοκυρεμένα τη δουλειά, να πάρουν δηλαδή ένα κοπίδι τον ατάλο και να βγάλουν το πλαστικό, τι κάνουν, το καίνε, για να μείνει ο χαλκός από μέσα. Αυτό έκανε λοιπόν ο τύπος, 11 και 11 το πρωί, 1η Αυγούστου, και μπήκε φωτιά. Έχουμε διαφημισούλες ή... Έχω χρόνο ένα λεπτάκι. Κηφισιά Αττικής, 1η Αυγούστου επίσης, ώρα 9:38 το πρωί. Τροχός. Όχι αυτοκίνητο, τροχός. Αυτό. Θέρμες εργασίες, ρε παιδί μου, του ήρθε. Του ανθρώπου, ρε παιδί μου, να κάνει δουλειά στο σπίτι. Να κάνει δουλειά στο οικόπεδο. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι ένας αλλοδαπός 59 ετών και ένας επίσης αλλοδαπός 49 ετών έχουν συλληφθεί. Σας έχω κι άλλα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας έχω κι άλλα. Θα πάθετε πλάκα για να δείτε ότι τελικά όντως η βλακεία είναι απίθμενη. Παρακαλώ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ροσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

Στις 9 και 5 και θα το προλογίσω, θα έχουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, για να μας δώσει τα νεότερα από όλα τα μέτωπα. Ενημερώνεται κιόλας και ο ίδιος για τα μέτωπα, για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά και όλα τα σχετικά. Εσείς έχετε ακούσει και τον Περιφερειάρχη. Γενικότερα έχουμε κάνει μία πρώτη γύρα στα πολύ έτσι μεγάλα, δυνατά και δύσκολα μέτωπα. Όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μισό λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση, είναι δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βόρειο-ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Συνολικά αυτή τη στιγμή στην Αττική και στη Βιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση επαναλαμβάνω που έχουμε στα χέρια μας, με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, παρακαλώ.

0: Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στα τραγούδια και σε όλη αυτή τη βοήθεια για να μπορούμε να βγάζουμε και τους συνεντευξιαζόμενους, όλους τους τοπικούς άρχοντες στα επίμαχα σημεία, που δυστυχώς που να πάρει ευχή είναι πάλι πάρα πολλά. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και σε επίπεδο παραγωγής στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Σας έλεγα λοιπόν λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι υπάρχουν έχουμε 11 συλλήψεις. Είχαμε φτάσει λοιπόν μέχρι τα Σπάτα, μέχρι την εκεί, Αρτέμι Δατικής, όπου στις 9:53 το πρωί 1η Αυγούστου ένας 52χρονος, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, 52 και 41 ετών αντίστοιχα. Τροχό. Εργασίες με τροχό, ρε παιδί μου. Προκλήθηκε φωτιά. Έχουν συλληφθεί. Νέα Ερυθρέα Αττικής. 13:34 το μεσημέρι. 1:30 κατά μεσήμερο. Ντάλα ο ήλιος. Και αν θυμάστε χθες, ο αέρας πήγαινε και ερχόταν στη Νέα Ερυθρέα. Ένας ημεδαπός, ένας Έλληνας 74 ετών και ένας αλλοδαπός, δεν έχουμε την ηλικία, τροχός και ηλεκτροσυγκόλης. Είχε, παιδί μου, γιατί με κοιτάζει, Μαρία? Είχε ο άνθρωπος κενό. Όλο το χειμώνα δεν έκανε τις εργασίες. Τώρα εντάξει, και 74 ετών. Φώναξε λοιπόν και τον άνθρωπο εκεί πέρα για να τον βοηθήσει. Τροχό και ηλεκτροσυγκόληση. Έχουν συλληφθεί. Ελάτε τώρα. Εμένα αυτός ο αριθμός με έχει συγκλονίσει. Ελάτε να συγκλονιστούμε όλοι μαζί. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 1η Αυγούστου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 254 συλλήψεις σε αυτό το πλαίσιο. 254. Εντάξει, οι 226 από αμέλεια, οι 28 όχι από αμέλεια. Είναι συγκλονιστικά και βεβαίως τώρα τα πρόστιμα δεν αφορούν και κανέναν. Δηλαδή, αλλά να σας πω κάτι πριν ξεκινήσετε να κάνετε την κουτουράδα. Πρόστιμο ακόμα για το γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα δεν έχει προβλεφθεί. Νομίζω ότι ούτε ο νομοθέτης δεν θα μπορούσε να προβλέψει τέτοια. Αλλά το βεγγαλικό έχει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Η καύση καλωδίων είναι πιο φθηνή, είναι 125 ευρώ. Ο τροχός είναι στα 3.750 ευρώ. Τώρα ο τροχός μαζί με την συγκόλυση για ποιο λόγο έχει έκπτωση και είναι στα 3.000 ευρώ. Προφανώς οι δύο εργασίες έχουν έκπτωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε, θα μας τρελάνετε. Ρε, συντονιστείτε να πούμε και συνετιστείτε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και βεβαίως η επόμενη εικόνα που έχω στα χέρια μου είναι ένας χάρτης που μου στείλανε από οι καλοί συνάδελφοι από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, που δείχνει παραδείγματος χάρη το μέγεθος της φωτιάς που ξεκίνησε, που ξεκινάει το μέτωπο και έχουν καεί και καίγονται τα πάντα από την παραλία της Λιβαδόστρας. Πέρασε μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, που εκεί είδατε τι έγινε. Εάν δεν υπήρχε η βοήθεια και η συνδρομή του λιμενικού σώματος, θα ήταν ψιλοάσχημα τα πράγματα. Πέρασε από το Πόρτο Γερμενό και η ακόμα έχει φτάσει στην Ψάθα, έχουν καεί τα πάντα. Και βεβαίως είναι και το... στο χάρτη που με έχουν φτιάξει οι συνάδελφοι φαίνεται ξεκάθαρα ότι μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, το Πόρτο Γερμενό και λίγο έξω από την Ψάθα, στο Μύτικα, είναι η έκταση της πυρκαγιάς, η ένταση της πυρκαγιάς πολύ υψηλή. Είναι πολύ υψηλή η ένταση. Λοιπόν, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η κατεύθυνση της εξάπλωσης είναι από την παραλία, επαναλαμβάνω, της Λιβαδόστρας, ελπίζω να το λέω καλά, προς το Πόρτο Γερμενό, προς την Ψάθα και βεβαίως όλα εκεί. έχουν καεί. Εκεί στα σύνορα με τον νομό Αττικής. Τι να πούμε. Λέω, καλημέρα Διονύση, Σπύρο. Πάμε καλά σήμερα με τη Δυτική Αττική, σαν να υπάρχει περιορισμός. Μακάρι, μακάρι. Περιμένουμε. Έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπασπύρου. Εγώ θα το πω στον αέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την κόπωση, τα καταλαβαίνω όλα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω, διότι καίγεται η περιοχή σου ή κινδυνεύει να καεί η περιοχή σου. Πρέπει να ενημερώσετε. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω αυτό το, πώς να το πω, δεν απαντάω στα τηλέφωνα, δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Ξέρετε για ποιο λόγο βλέπετε συνεχώς και ακούτε τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και μία αλφα ευαισθησία για να βγουν στον αέρα να ενημερώσουν τους συμπολίτες τους. Να ενημερώσουν τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι, δεν μπορώ να καταλάβω, για ποιο λόγο παραδείγματος χάρη έχεις τον τίτλο του εκπροσώπου τύπου και δεν απαντάς στα τηλέφωνα. Αν ο εκπρόσωπος τύπου δεν απαντά στον τύπο που εκπροσωπεί την υπηρεσία του, τότε τι εκπρόσωπος είσαι και για ποιο τύπο μιλάμε? Για ελάτε λίγο τώρα. Για ελάτε. Εγώ γενικά μ' αρέσει να είμαι πάρα πολύ ευγενικός, ευγενής όσον αφορά στις επικοινωνίες μου. Αλλά όταν διαβάζω εδώ, γιατί ευτυχώς υπάρχουν εκεί οι ρεπόρτερ που βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονται στο πεδίο. Όταν λοιπόν διαβάζω σε πύρινο Κλειό, Βένιζα και Ψάθα. Έτσι. Ο Περιφερειάρχης βγήκε σε Κεφαλονιά, Χθες ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας βγήκε. Μας ενημέρωσε. Κάποιοι άλλοι δεν βγαίνουν. Δεν απαντάνε καν στα τηλέφωνα. Κοιμάστε. Ξυπνήστε. Και γιατί το σύμπαν. Όταν λοιπόν διαβάζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και η φωτιά αυτή κατευθύνεται προς την Αττική, έχει φτάσει στο πεδίο βολής Μεγάρων, τι κάνετε ακριβώς? Δεν πρέπει να ενημερώσετε για το τι και αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια τα οποία έχουν καεί, τι θα κάνουν, πού θα πάνε? Πρέπει να τους ενημερώνουμε εμείς, που ευτυχώς είναι στο πεδίο και τα βλέπουν οι ρεπόρτερ. Εντάξει, είναι και αυτό. Πάντως χαίρομαι και έχουμε βεβαίως εμείς τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM και ενημερώνουν από πρώτο χέρι. Ο Διονύσης λοιπόν μας ενημερώνει ότι στη Δυτική Αττική πάνε καλύτερα τα πράγματα, σαν να υπάρχει περιορισμός, φτου και έτσι να συνεχίσουν τα πράγματα. Γεια σου Μιχάλη. Έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος, λέει, να φύγει η φωτιά προς τα Μέγαρα. Τουλάχιστον αυτό ακούσαμε. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Ούτε ενδιάμεσα θα έχουμε κάποιον άλλον συνεντευξιαζόμενο. Στις 9 και 5 ο κύριος Αρτοπιός θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται και τον τύπο και πάνω απ' όλα σέβεται τους πολίτες εκεί.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730-62-153.
3: See you at Corner.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους. Ιδρυτούς.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
1: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

Μας στέλνετε μηνύματα, είναι αποκαρδιωτική πραγματικά η εικόνα από τα καμένα, μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τις προωθήσω να ξέρετε στην Κασίμη, στη Στεφανία. Είναι σε διακοπές η Στεφανία, αλλά να ξέρετε ότι τις προωθώ μετά από λίγο το βλέπω στο ενικός.gr, οπότε κάνει δουλίτσα και από εκεί που είναι, ναι, είναι, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, να σας πω το εξής και το διαβάζω στο ενικός.gr. Υπάρχει το εξής περιστατικό. Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε αυτοκίνητο στα Λιώσια. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Διαβάζω λοιπόν εδώ, επαναλαμβάνω στο ενικός.gr, να μπείτε κι εσείς, γιατί δεν θα διαβάσω αναλυτικά την είδηση, έτσι μια μικρή παρένθεση. Ισορρός ενός άνδρα λοιπόν εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τσικλιτήρα. Φέρνει τραύμα σαν χτύπημα στο κεφάλι, λένε οι πληροφορίες που έχει το ενικός.gr. Έχει αποκλειστεί το σημείο από την αστυνομία και αναμένεται ιατροδικαστής. Λοιπόν, η ασφάλεια Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση. Το ρεπορτάζ το διαβάζετε, επαναλαμβάνω αναλυτικά, στο ενικός.gr. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 που εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χάρη στην κυρία Βουγιουκλιώτη και χάρη στην κυρία Χριστοδούλου έχουν βγει οι πάντες στον αέρα. Στις 9 και 5 πρώτα ο Θεός θα έχουμε και τον κύριο Αρτοπιό να μας ενημερώσει και να μας δώσει τη συνολική εικόνα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά, θα ξανακαλέσουμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εάν εκεί που έχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να οριοθετήσουν και να μπλοκάρουν ουσιαστικά τη φωτιά για να μην πλησιάσει περισσότερο στα Μέγαρα, τώρα κατά πόσο ελπίζουμε να τους βοηθήσει τους πυροσβέστες μας και ο καιρός. Αυτό εδώ έχει, από τα τόσα μηνύματά σας, έχει μπλοκάρει, πρέπει να σας πω, γι' αυτό και καθυστερώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα Σπύρο μου και καλή εκπομπή. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Μου έχει στείλει και μία φωτογραφία. Ναι, τι να περιγράψω όμως τώρα εγώ από αυτό, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Να σου ευχηθώ και σε εσένα και στους υπόλοιπους συναδέλφους σου, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, που όποτε έχουμε ανάγκη μας βοηθάτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψετε στο σπιτικό σας. Και τώρα τη φωτογραφία αυτή ειλικρινά δεν θα μπορούσα να την περιγράψω σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πόσο δε μάλλον τώρα που κάποιοι παλεύουν με τις φωτιές, δίνουν τη δική τους μάχη. Ο Μιχάλης έχει μία ναι, έχει μία έτσι δική του εκδοχή. Αυτοί που βάζουν, λέει, τις φωτιές, μάλλον το κάνει ως ερώτημα, αυτοί που βάζουν τις φωτιές είναι μέλη της κλιματικής αλλαγής και καλά για να αποδείξουν ότι υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, Δεν νομίζω, ρε Μιχάλη, δεν νομίζω, δεν έχω τέτοια αίσθηση. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη μου, να τον χαίρεσαι τον πατέρα σου, συνταξιούχος πυροσβέστης ο πατέρας του. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, η Ειρήνη από τον Κορυδαλό. Σας παρακαλώ την επόμενη φορά που θα σας πει κάποιος από τους κυβερνώντες για τους ήρωες πυροσβέστες, θυμήστε τους την αντιμετώπιση που είχαν οι εποχικοί στη διαμαρτυρία που έκαναν, εννοείς με τα ΜΑΤ, με τις ρήψεις νερού. Ωραία. Το είχαμε καλύψει τότε δημοσιογραφικά. Είχαμε ψέξει και τους κυβερνώντες και αυτόν που έδωσε την εντολή για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα τι κάνουμε? Για πες μου, βρε Ειρήνη μου, ειλικρινά, τι κάνουμε? Μένουμε στο ότι εδώ δεν μένουν οι ίδιοι. Είναι τόσο ήρωες και τόσο παλικάρια οι γυναίκες και άνδρες, μόνιμοι και μη μόνιμοι, εθελοντές, εθελόντριες, που δεν το σκέφτονται αυτοί και το σκέφτεστε εσείς. Και εδώ κομματικό πρόσημο που να πάρει ευχή. Και εδώ κομματικό πρόσημο. Ναι, το λέμε, τα πάντα είναι πολιτική. Στο κάθε βήμα το οποίο κάνουμε,
Όλα είναι πολιτική. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Όμως. Πολλά όμως, μωρέ. Πρέπει να βάλουμε από μόνοι μας, εννοώ. Γεια σου, Ευαγγελή. Καλημέρα. Για τους περισσότερους, φυσικά η περιουσία δεν ξαναφτιάχνεται. Αν είναι μεγαλύτερες ηλικίες, νομίζουν ότι δεν έχουν την ενέργεια και τη θέληση πλέον. Επίσης, σε τέτοιες περιπτώσεις, συχνά δεν σκέφτονται ορθολογικά. Σωστά, η ζωή είναι σίγουρο ότι δεν ξαναφτιάχνεται. Ιδιώτες έσωσαν σπίτια, ζώα ή δέντρα μόνοι τους, αλλά δεν μπορείς να κάνεις σωστή εκτίμηση. Σωστά είναι όλα αυτά τα οποία λες. Συμφωνώ σε όλα, Βαγγέλη. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας ως ανθρωπότητα. Ως πολιτεία σίγουρα. Ως κοινωνία δεν το συζητάμε. Ακούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις να φωνάζουν άμυνα όπου βρεθούν και σταθούν. Άμυνα σε τι, ρε παλικάρια? Ναι, εάν το δεις συνολικά, ποιος αμήνεται απέναντι σε ποιον, ένα πράγμα. Έρευνα και τεχνολογία και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και διαχείριση της κλιματικής αλλαγής όσο το δυνατόν, αναφέρει ο... Μου έχει στείλει και ένα link με στατιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα διαβάσω πολύ προσεκτικά και θα μου επιτρέψεις να τα χρησιμοποιήσω κιόλας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Για να πάμε και στο επόμενο, ναι, μήνυμα. Ο Σεπολιώτης, γεια σου ρε Σεπολιώτη. Καλημέρα και καλή Κυριακή, κύρ Παπαδάκη. Εγώ και ο κύρ Στάρμερ, ένα πράγμα. Το πρόβλημα των πυρκαγιών σε ένα αστικό κράτος δεν λύνεται με τίποτα και πουθενά. Δεν εντάσσω, λέει, σε αυτό στις σκανδιναβικές χώρες λόγω του κλίματος. Κάτσε, μην δίνει, γιατί μέχρι πέρσι δεν εντάσσαμε σε αυτό το τέτοιο, γιατί η Γαλλία και διάφορες τέτοιες χώρες. Λοιπόν, στη Γαλλία είδατε. Στην Ισπανία επίσης, αλλά πες η Ισπανία είναι νότια Ευρώπη. Αυτά, λέει, γίνονται είτε από μεγάλα, είτε από μεσαία, είτε από μικρότερα συμφέροντα. Το δε να μπαίνουν φωτιές οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στις μέρες μας, αυτό γίνεται για πλάκα. Θα συμφωνήσω σε... Μου έκανε εντύπωση. Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Λέκα, ο οποίος και ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αλλά και ως γεωλόγος, μας έκανε σοφότερους. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά μας έκανε σοφότερους. Είπε ότι τον ρωτήσαμε. Μας κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο, πάνω κάτω στις ίδιες περιοχές. Γιατί? Και μίλησε για συμφέροντα ο κύριος Λέκας. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κύριος Λέκας. Υπάρχουν, λέει, συμφέροντα που ξέρετε τώρα αυτό. Όχι, δεν ξέρουμε. Μας τα εξήγησε όμως ο κύριος Λέκας. Να ξαναγυρίσετε την εκπομπή πίσω να τον ακούσετε. On demand μπορείτε να μπείτε. Διότι όπου και αν βρίσκεστε, να ξέρετε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play αυτή την εφαρμογή και πιστέψτε με, θα σας κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή σας. Διαφημισούλες. Πάμε, δικό σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω...

0: Λοιπόν, είμαστε στα 5 λεπτάκια τώρα μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, όπου εκτελεί βεβαίως και χρέη παραγωγής. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα να ξανασυναντήσουμε και ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Μεγαρέων για την αμεσότητα, τον κύριο Μαργέτη. Κύριε Μαργέτη, και πάλι καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση? Βλέπουμε εικόνες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα μέτωπο πολύ μεγάλο. Το ξεκινάει από την περιοχή Ζάχουλη που είναι κοντά στο Αλεποχώρη σχετικά και φτάνει μέχρι την περιοχή τώρα εδώ πέρα. Πώς να την περιγράψω, τέλος πάντων, πάνω από την μηχανική περιοχή που υπάρχει και εδώ ενεργό μέτωπο. Ήρθαν κάποια στιγμή, έριξαν 6 ελικόπτερα, αλλά δεν έχουν ξανάρθει. Τώρα δεν ξέρω πώς επιχειρούν από την άλλη πλευρά. Πάντως είναι ένα μέτωπο που είναι σχεδόν 20 χιλιόμετρα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ό,τι φαίνεται άμεσα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή από την προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία μας τα πράγματα είναι χειρότερα, κύριε Μαργέτη.
1: Νομίζω ναι, ότι είναι χειρότερα.
0: Προς τα πού κατευθύνεται αυτή τη στιγμή η φωτιά?
1: Η φωτιά δεν, λόγω των ανέμων δεν έχει κάποια έτσι πορεία. Είναι σταθερή, αλλά άμα δεν έρθουν είτε χερσαία μέσα είτε αέρια, νομίζω ότι θα είναι σε πευκοδάσος και θα εξαπλωθεί.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουν σπίτια, είναι στο...
1: Είναι σε δασική έκταση.
0: Σε δασική έκταση. Μάλιστα, επιχειρούν τα...
1: Συγγνώμη, στη μία πλευρά, που σας λέω πάνω από τη βιομηχανική. Στην άλλη πλευρά, η περιοχή Ζάχουλη, ναι, είναι κοντά στη σπίτια. Είναι κοντά στη σπίτια από ό,τι με πληροφορώ, γιατί εγώ είμαι εδώ που είναι το κομμάτι το δασικό.
0: Μάλιστα. Μπορούν και επιχειρούν τα εναέρια μέσα?
1: Σας λέω, ήταν εδώ πέρα... Τώρα δεν ξέρω όμως, μήπως έχουν μεταφερθεί εκεί προς τα εκεί, επειδή έχει τα σπίτια. Εγώ είμαι στην πλευρά την ανατολική, στο ανατολικό μέτωπο και δεν ξέρω τι γίνεται στο Ζάχουλη που είναι δυτικά προς τα Αλεποχώρη.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις δυνάμεις, από τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, τους πάντες, προκειμένου να ανακοπεί η φωτιά για να μην έρθει κοντά σε εσάς.
1: Κοντά σε σπίτια, ναι.
0: Κοντά στα σπίτια των μεγάρων.
1: Όχι το μεγάλο. Είναι οικισμοί που είναι.
0: Είναι στις παρυφές του Δήμου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε γιατί είσαστε στο πεδίο και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ξανακαλέσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Να λοιπόν, δυστυχώς είδατε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν, το πράγμα μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Νωρίτερα που είχαμε συνομιλήσει με τον Δήμαρχο ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση, ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα. Τώρα όμως η κατάσταση ήταν καλύτερη, μας είχε εξηγήσει ότι το πράγμα πάει καλύτερα μετά από ένα πολύ δύσκολο βράδυ, αλλά δυστυχώς τώρα αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γίνεται λοιπόν μια τιτάνια προσπάθεια από την πλευρά της πυροσβεστικής, από την πλευρά όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να ανακοπεί η φωτιά για να μην φτάσουν στα πρώτα σπίτια, στους πρώτους οικισμούς. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γεια σου, καλημέρα Θοδωρή. Ναι. Τώρα καταλάβατε, αυτομάτως μπαίνει μία συζήτηση του στυλ. Τώρα ο Θοδωρής θυμάται ότι να, εάν δεν είχαμε δώσει, λέει, δεκάδες δισεκατομμύρια για Ραφάλ και Μπελαρά, τι θα γινόταν, βρε άδερφε? Το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει πραγματικά στα όρια του, το σύστημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και περισσότερα αεροπλάνα να είχες, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει τι. Να αλλάξει τον άνεμο. Εδώ ο Δήμαρχος πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα μας είπε ότι μέχρι πριν από λίγο πετούσαν τα ελικόπτερα, τα έβλεπα, τώρα δεν τα βλέπω, δεν ξέρω αν τα έχουν στείλει αλλού ή να μην το επιτρέπουν οι άνεμοι. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχουν αλλάξει εκεί τα δεδομένα, ο κύριος Αρτοπιός, ίσως θα καταφέρουμε να τον βγάλουμε λίγο αργότερα στον αέρα για να μας πει τα νεότερα, διότι εφόσον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ενδεχομένως ο άνθρωπος να ενημερώνεται κιόλας. Ο Σταύρος, τα κανάλια να μην δείχνουν το χάρτη επικινδυνότητας είναι βούτυρο στο ψωμί των επίδοξων εμπριστών δολοφόνων. Ναι, βρε αδερφέ μου, ναι, βρε Σταύρο μου, αλλά το θέμα είναι το εξής: πώς θα ενημερώνονται και οι πολίτες? Δεν πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες. Δεν πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι στην περιοχή τους. Θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης στην περιοχή του τι γίνεται? Αν δεν το καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται, διότι εδώ, ακόμα και που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και τα λέμε και τα μεταδίδουμε και τα αναφέρουμε, και πάλι γίνεται η χαζομάρα. Πάλι. Ο Ζώης, Σπύρο και σε όλη σου την παρέα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλή εκπομπή. Ο Ζώης από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας, από αυτό το πανέμορφο Παγκαίο έχουν πολλές φορές, λέει, προσπαθήσει να το κάψουν. Ευτυχώς την έχει γλιτώσει. Κρύβε μωρέ λόγια. Κρύβε λόγια, να πούμε, για να κοπάσουν πρώτα οι άνεμοι. Α, και μου στέλνει και φωτογραφίες. Φοβερό χωριουδάκι. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδατε. Είμαστε στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη και υπάρχουν. Και σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη υπάρχουν γωνιές πανέμορφες. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο, τα μηνύματά μου πάντα με ονοματεπώνυμο, άλλωστε γιατί να κρυβόμαστε, και συμφωνώ απόλυτα, μα απόλυτα. Ο Θοδωρής, Σπυράκο καλημέρα, καλή Κυριακή, ευτυχώς υπάρχει το 112 και εγώ είμαστε ασφαλείς. Ξέρεις τι, κάποιοι το βλέπετε λίγο έτσι, δεν ξέρω, σκοπτικά το πράγμα, το γελάτε. Τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να λέγαμε, εντάξει ρε παιδί μου, θα σωθούν οι πάντες διότι θα εκκοινωθούν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος, οπότε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ας αφήσουμε να καούν. Δεν προέχει μωρέ η ανθρώπινη ζωή? Δεν προέχει? Δεν πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο για να μπορέσουν να να σωθούν, να ξέρουν προς τα που θα κατευθυνθούν οι άνθρωποι για να σωθούν? Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει? Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει στο Μάτι? Καλημέρα σας, λέει, για επιβραδυτικό υγρό δεν γίνεται λόγος, γιατί άραγε? Ποιος σου είπε, Μάρκο μου, ο Μάρκος από τη Νέα Ιωνία, ποιος είπε ότι δεν ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό? Ποιος σου είπε? Το θέμα είναι το εξής, ότι το επιβραδυτικό υγρό δεν το μαζεύεις από τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά γίνονται ρήψεις και με επιβραδυτικό υγρό. Την ώρα που κρίνουν βεβαίως οι πυροσβέστες ότι πρέπει να πέσει επιβραδυτικό υγρό. Πανικός από τα μηνύματά σας. Δυστυχώς πολύ άσχημη η εικόνα των πυρκαγιών. Είναι καλύτερη, μας το είπε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, είναι καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά, και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει έτσι. Να σας πω, γιατί με ρωτάτε, έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδόθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέμε αυτά. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζω. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Είναι η είδηση έτσι όπως μας έρχεται, σας τη διαβάζω. Χθες σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο, σε Πύρινο, Κλειό. Παραμένουν, ακούσαμε πριν από λίγο και τον Δήμαρχο, Ψάθα, Βένιζα, στη Δυτική Αττική, καθώς μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσος τους πρόποδες του Κιθερώνα. Η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό έχει διασπαστεί σε 2 επικίνδυνα μέτωπα. Το Ανατολικό απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το Νότιο κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα, τα οποία άρχισαν τις ρήψεις νερού μετά την εξασθένιση των ανέμων. Είναι το τηλεγράφημα όπως μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μας το είπανε και νωρίτερα, μας το είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, ότι στη Βένιζα είχε έσει ο τέλος η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. Η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού τους και περισσότερες από 100 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, ενώ πάνω από 66.600 στρέμματα έχουν καεί, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του ΜΕΤΕΟ από δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικους, παρακαλώ.

Εδώ λοιπόν ο Χρήστος από την Κυψέλη μου γράφει. Τώρα το θέμα της θητείας δεν έχει να κάνει με το κομμάτι το οποίο μου λες. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί η θητεία είναι επειδή αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού στρατού. Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού στρατού, επαναλαμβάνω. Αυτό δίνει την ευκαιρία να κάνουν τα παιδιά μας μικρότερης διάρκειας θητεία. Με ό,τι αυτό, βεβαίως, όλα τα καλά και όλα τα κακά τα οποία μπορεί να έχει. Το καλό είναι ότι τα παιδιά μας που δεν θέλουν κιόλας να υπηρετήσουν στο στρατό, δεν σπαταλούν μεγάλο μέρος της ζωής τους. Μες κάναμε 18 μήνες. Οι πατεράδες μας ούτε θυμάμαι πόσο κάνουν, 36 ούτε... Λοιπόν, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Δεν ξέρω εσείς πώς το σκέφτεστε. Προφανώς εσύ, Χρήστο μου από την Κυψέλη, έχεις μια τελείως διαφορετική άποψη επί του συγκεκριμένου πεδίου. Αλλά και πάλι θα πω πάρα πολύ ευγενικά ότι δεν νομίζω ότι είναι και ο απαιτούμενος και ο καταλληλότερος χρόνος για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Καλημέρα, πώς θα φέρνει η ζωή? Όταν πριν από πολλά χρόνια ο Βίρον Πολύδωρας μιλούσε για το στρατικό άνεμο, όλοι τον έβριζαν. Να που δικαιώνεται τώρα πανηγυρικά. Πάντα δυστυχώς ο άνεμος έχει το πάνω χέρι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Έχει το πάνω χέρι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Η Σπύρο, φαίνεται ότι μαζεύεται το μέτωπο από τα εναέρια. Δυστυχώς η πληροφόρηση που έχουμε και αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαρέων δείχνει το αντίθετο. Γίνεται πάντως τεραστίων διαστάσεων προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς για να μην περάσει στους πρώτους οικισμούς, στα πρώτα σπίτια, εκεί στους οικισμούς στα Μέγαρα. Με αεροπλάνα. Oh, καλά, Άρη μου, έλα. Άντε, καλημέρα. Ξαναπέσε για ύπνο, Κυριακή είναι και είναι νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς προφανώς για σένα. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Γαλατάς, ακούστε τώρα. Μάστορα, έλεος λέει με αυτή την καραμέρα της συγκόλησης. Ειλικρινά, αν εκεί που έχουν καεί τα δάση μπουν ανεμογεννήτριες, να παραιτηθείς άμεσα και να πας να γίνεις οικοδόμος, μπας και είσαι πουθενά χρήσιμος. Λοιπόν, θα το κάνω Γιάννη Γαλατά, αλλά παρόλα τα αυτά, επειδή εσύ ως Γαλατάς προφανώς κάτι θα ξέρεις περισσότερο και δεν το γνωρίζουν οι αρχές και η πυροσβεστική υπηρεσία, που από τις 11 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου, μέσα σε 24 ωρίτσες, έτσι, πρόσεξε, 1, 2, 3, 4 έχουν συλληφθεί επειδή πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση. Θες να το ξαναπώ, να το ξαναμετρήσω? Ενδεχομένως να μην το μετρήσω, γιατί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και με το, να υπάρχουν προβλήματα και με τα αριθμητικά δεδομένα. Μία 34χρονη έριξε ένα βεγγαλικό. Έτσι για να το βάλουμε το πράγμα αυτό. Έτερος Γιάννης, την προηγούμενη φορά η φωτιά μου λέει έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι. Ας ελπίσουμε πως όχι, λες η τωρινή να φτάσει μέχρι τα Μέγαρα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πέρυσι δυστυχώς τα πράγματα ήταν πάρα πολύ και φαινόταν και όλας πολύ ανοργάνωτα. Φέτος εγώ τα αισθάνομαι τα πράγματα καλύτερα και, και επαναλαμβάνω. Κανένας από τους τοπικούς άρχοντες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, κοινοτάρχες, κανένας μα κανένας δεν έχει πει κάτι αρνητικό για το θέμα του συντονισμού φέτος. Πέρυσι είχαμε ακούσει τα πάντα και τα λέγανε τα πάντα. Όχι ρε εσύ Κώστα, βρε Σπύρο μου λέει, μπορεί οι άνθρωποι που έριχναν βεγγαλικά να ήταν σε πλατεία χωριού να είχαν κάποιο πανηγύρι, θα ποινικοποιήσουμε και τις γιορτές τώρα? Όχι, δεν θα ποινικοποιήσουμε τις γιορτές, αλλά όταν φυσάει, όταν είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, όταν που να πάρει η ευχή είναι τέλη Αυγούστου με αρχές, τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τι ακριβώς? Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε? Ναι, δεν θα ρίξουμε βεγγαλικά. Θα γιορτάσουμε το πανηγύρι χωρίς βεγγαλικά. Αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Τα άλλα, όχι αυτά, τα ωραία. Τα αρχοντικά που γίνονται στις επαρχίες. Ο Ηλίας, τις φωτιές τις σβήνουν εποχικοί και εθελοντές. Κάνε μια ανασκόπηση πόσοι εποχικοί και εθελοντές έχουν πέσει στο καθήκον. Να είσαι σίγουρος ότι την επόμενη μέρα θα ασχοληθούμε με αυτό. Ούτως ή άλλως και εχθές και σήμερα προσπαθούμε να βρούμε και την κυρία Παράσχου, η οποία είναι και η ίδια εθελόντρια βεβαίως. Και αυτό το οποίο κάνει η Γεωργία Παράσχου είναι να στέλνει εθελοντές παντού. Παντού. Και μάλιστα, και γι' αυτό τι θέλουμε περισσότερο, επειδή έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια και στην συγκεκριμένη η συγκεκριμένη Γεωργία η Παράσχου δίνει βοήθεια και σε αυτούς που έχουν μείνει χωρίς σπίτι και σε αυτούς που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Θέλω να την ξαναβγάλουμε στον αέρα για να μας πει τη διαδικασία, γιατί έχουν καεί περίπου 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν, λέει, 50-60 πυρκαγιές το καλοκαίρι. Απλά όταν υπάρχουν 8 με 9 μποφόρ, 3-4 θα ξεφύγουν. Με αυτά τα μποφόρ πυρκαγιά σε πευκοδάσος δεν σβήνει, μου γράφει ο Θάνος. Δεν μπορώ να πω πως έχεις άδικο σε αυτό το οποίο λες. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχουμε και κάποιες άλλες υποχρεώσεις πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι ήδη στα περίπτερα βρίσκεται η Real News. Να πάτε να την αγοράσετε, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα και έχει και πάρα πολλά δώρα. Έχει περιοδικά, θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές, την αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς

φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς το συγκεκριμένο. Μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβεται σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News βρίσκεται ήδη στα περίπτερα. Σπεύσατε να την αγοράσετε. Διότι πάλι όλη την εβδομάδα θα μου λέτε «Α, δεν την πήραμε» και όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Real News. Εκμεταλλευτείτε το. Έχουμε διαφημισούλες σε δύο λεπτάκια. Πολύ ωραία. Εφόσον έχουμε σε δύο λεπτάκια, επιτρέψτε μου λίγο για να δούμε την τελευταία ενημέρωση. Μάλιστα. Δεν είναι... Δεν κινείται καλά το πραγματάκι, δυστυχώς. Βλέπω εδώ και την δορυφορική εικόνα από τις ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Παραμένει λοιπόν, ναι, είναι... Παιδιά, εδώ τώρα η φωτιά φαίνεται τόσο πολύ ξεκάθαρα στα σημεία που έχει, που πλησιάζει προς τα Μέγαρα. Έχει κόβει σχεδόν κάθετα όλο αυτό το λαιμό που λέμε, που είναι στο ύψος των Μεγάρων, που έχει ξεκινήσει από την άλλη πλευρά, από τη Βιωτία, και έχει μπει στην Αττική και ασφαλώς κατευθύνεται προς τα Μέγαρα, αυτό το οποίο βλέπω εδώ από το χάρτη, προσπαθώ λίγο να τον περιγράψω και βλέπω πλέον ξεκάθαρα το τοπογραφικό του πράγματος. Στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής εκεί από την Ψάθα, είναι δηλαδή οι δραστηριότητες στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, ανατολικά από την Ψάθα, στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής, καθώς και κατά μήκος ορεινής ζώνης που εκτείνεται προς τα βόρεια των Μεγάρων. Και κατευθύνεται προς τα εκεί η φωτιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Χριστοδούλου, και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Ο εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλείο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νεφικά.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
15: Σιγά εσύ, σιγά.
14: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
15: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
14: Ποσειδώνα, ακούς.
15: Να συνεχίσω.
14: Ναι, ναι, συγγνώμη.
15: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
14: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
15: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
14: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνη, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM, στους 102.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
3: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
3: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
5: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Γίνεται ένας πραγματικός πανικός από τα μηνύματά σας. Θα σας ενημερώσουμε για όλα, όχι εμείς. Προτιμούμε όταν τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα να έχουμε τους καθήλυνα αρμοδίους, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο και ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Να σας πω ότι έχουμε και την ανάρτηση της κυριακάτικης ενημέρωσης από την πλευρά του Πρωθυπουργού και ασφαλώς αναφέρεται και στις πυρκαγιές. Θα το βάλουμε όμως λίγο στην άκρη, θα το διαβάσουμε λίγο αργότερα. Έχουμε την κυρία Παπασπύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, κυρία Παπασπύρου. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Καλησπέρα, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πραγματικά βγήκα στον αέρα, θέλω να επισημάνω ότι πριν λίγο εκδώσαμε πάλι 112 στις περιοχές, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, στην Αγία Σκέπη και ξανά στο Ζάχουλη. Θέλω να κάνω μια θερμή παράκληση σε όλους τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, η άνεμη είναι πολύ έντονη, τα ενεργά μέτωπα πάρα πολλά. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι διαχυμένες πραγματικά σε όλα τα πεδία. Δεν υπάρχει αυτό που με λόγια αυτό πραγματικά το οποίο συναντάμε και βλέπουμε. Και δυστυχώς λόγω των πυελωδών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα και πετάνε κάποια ελικόπτερα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν και ρήψη. Οπότε θέλω, αυτό είναι ο λόγος πραγματικά που βγήκα στον αέρα, να παρακαλέσω τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να ρισκάρουμε την ανθρώπινη ζωή για την περιουσία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκατε στον αέρα, διότι υπάρχουν πολλά μηνύματα από ανθρώπους στην περιοχή που λένε το εξής: βλέπουμε τους καπνούς, βλέπουμε τις φλόγες, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πού να πάμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι που να μην έχει φτάσει, να μην έχει ακόμα ακτυπήσει το κινητό τους από το 112, γιατί συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όταν χρειάζεται να απομακρύνουμε, να κάνουμε πολιτική απομάκρυνση, την κάνουμε γέρος και είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες οι οδηγίες προς τα που θα μετακινηθούν.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή προς ποια κατεύθυνση, από πού και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μετακινηθούν οι πολίτες, κυρία Παπασπύρου?
1: Έχουν δοθεί, παιδιά, δεν θέλω να πλατιάσω, συγκεκριμένες οδηγίες στο μήνυμά τους. Επειδή τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, ανάλογα την περιοχή, πρέπει να κατευθυνθούν ανάλογα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Πραγματικά τα μέτωπα υπάρχει παντού, καπνή παντού. Μάλιστα. Είναι σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Άρα τώρα η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από 1-2 ώρες, κυρία Παπασπύρου?
1: Είναι φυσάνε άνεμοι, παιδιά, μάλιστα, και είναι πολύ πολύ δύσκολη. Και εδώ εγώ είμαι στην περιοχή των Μεγάρων τώρα και στην περιοχή της Μάνδρας, είναι και στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Κατερίνη, επικρατούν και εκεί άνεμοι και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχουν εκεί καεί σπίτια ακόμα, μου είπαν, αλλά πραγματικά επιχειρούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, γιατί είσαστε στο πεδίο, να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Παπασπύρου, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Αθανασία Παπασπύρου. Το 112 λοιπόν χτύπησε για ακόμη μία φορά, ήχησε για ακόμη μία φορά στη Δυτική Αττική. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Και ποιες είναι οι οδηγίες? Ακούσατε τι είπε η κυρία Παπασπύρου, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Εκένωση των περιοχών Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Αυτό θα διαβάσετε στο κινητό σας, το 112 που ήρθε, 10.03 χτύπησε το 112 και αναφέρει το εξής: δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο, αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα. Να το επαναλάβουμε. Από την περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, το οποίο άρχισε να φτάνει στα κινητά σας 10:03 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου, απίφθινε έκκληση μέσω του Real FM πριν από ελάχιστα λεπτά να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Είναι δύσκολη η κατάσταση και από ό,τι δυστυχώς μας είπε η κυρία Παπασπύρου, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και δεν πετάνε λόγω των θυελωδών ανέμων τα Καναντέρ. Μόνο λέει κάποια ελικόπτερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά.

0: Στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο το έχω μπροστά μου, καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο, καθυστερήσαμε για να το... Α, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Ήρθε... Έχουν εκπομπάρα μετά με τη Ρίτσα, ε. Να ξέρετε ότι εγώ απολάμβανα. Μετά ενημερωθήκαμε από πρώτο χέρι για όλα τα θέματα. Διότι η ενημέρωση στο Real FM έχει αρχή, μέση, τέλος. Μάλλον δεν έχει τέλος, έχει αρχή, μέση και ξανά αρχή. Και πάμε γύρω γύρω. Θα αφήσω ναι, και πάλι λίγο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλλον στην αρχή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα λεπτό τώρα, κυρία Χρυσοδούλου, εδώ πρέπει να βάλω γυαλιά. Δυστυχώς, γιατί πρέπει να το διαβάσω από το κινητό, καταλάβατε. Θα ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, πολιτικής προστασίας, τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Εκφράζει ο κύριος Μητσοτάκης την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Είναι μεγάλο το μήνυμα και οι τρεις πρώτες παράγραφοι αναφέρεται στις φωτιές. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις το στόχο που δεν είναι άλλος από το να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Η κυρία Γεωργία Παράσχου από το Humanity Greece είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχετε κοιμηθεί καθόλου αυτές τις μέρες, κυρία Παράσχου.
1: Γεια σας, κύριε Βαδάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακριβώς δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, όπως το εκφράσατε.
0: Στέλνετε κόσμο, στέλνετε εθελοντές, φαντάζομαι, και άλλους εκεί στην περιοχή προς τα Μέγαρα, διότι η κατάσταση από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη και μάλιστα όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου, είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν από μία με δύο ώρες, γιατί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους.
1: Πολύ σωστά σας ενημέρωσε η κυρία Παπασπύρου, με την οποία έχουμε και εξαιρετική συνεργασία. Εμείς ήμασταν μέχρι τις 5 ώρα τα ξημερώματα στο μέτωπο μέσα στα Ψαθά και στο Βελίζη, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Ναι. Οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, μετατοπίζεται το μέτωπο και αυτό είναι πολύ σοβαρό για όλους τους πολίτες που όταν λέμε ότι πρέπει να εκενώσουμε, πρέπει να εκενωθεί η περιοχή.
0: Έχει χτυπήσει, να το επαναλάβω, 112 εκ νέου εκεί για την δασική περιοχή, για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Εάν ακριβώς βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Είναι το μήνυμα, καινούριο μήνυμα, νέο 112 πριν από 3 λεπτά από ό,τι βλέπω, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Και στις 10:03 υπήρξε 112... το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες από τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν προς η Νέα Πέραμο.
1: Για Νέα Πέραμο ακριβώς, ναι. Εκκαινώνονται αυτή την ώρα το Κανδύλη και η Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο. Ευτυχώς το καλό είναι ότι αυτή την ώρα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Και φυσικά είχαμε και πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά, με συνεχείς δυστυχώς εκενώσεις. Είναι δύσκολη αυτές τις ημέρες. Η αισιοδοξία έρχεται από αύριο, γιατί ο καιρός θα είναι πιο ευνοϊκός, το να μην βοηθάει δηλαδή στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα.
0: Ναι.
1: Ειδικά η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, εδώ και 3-24 ώρα, πραγματικά δεν έχει τελειωμό.
0: Τι γίνεται με τους ανθρώπους στο Πόρτο Γερμενό? Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Μάλιστα, κάποιες γρήγορες εκτιμήσεις λένε ότι μπορεί να είναι πάνω από 100 σπίτια τα οποία έχουν καεί.
1: Η πρώτη εκτίμηση είναι αυτή, ότι είναι πάνω από 100 σπίτια, πρώτες κατοικίες και δεύτερες κατοικίες, δηλαδή εξοχικά. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα. Θα έχουμε όταν μπορέσει το μέτωπο επιτέλους να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. οι πολίτες είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ξέρετε, πλέον το να χάνεις το σπίτι και την περιουσία σου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, ούτε μπορεί ο κόσμος να ξαναχτίσει τα σπίτια του, ούτε μπορεί από το μηδέν να τα ξαναφτιάξει λόγω των οικονομικών συνθηκών. Οπότε όλο αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ όλη αυτή την τραγική συνθήκη. Αλλά δυστυχώς για το Πόρτο Γερμενό, κυριολεκτικά όλος ο οικισμός έχει καεί. Είναι πολύ σοβαρό το μέτωπο του Πόρτο Γερμενού. Ευελπιστούμε σήμερα, αύριο, να μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Κυρία Παράσκου, επειδή χθες που συνομιλήσαμε, γιατί ήταν και χθες πολύ δύσκολη η κατάσταση, επειδή αναφερθήκατε ότι μπορείτε να παράσχετε βοήθεια σε αυτούς που έχουν χάσει, που το σπίτι τους έχει καεί, που δεν μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να πάνε να κοιμηθούν στο σπίτι τους, και τους προσφέρετε βοήθεια, και υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους και μάλιστα ζητούν και την... και υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους και μάλιστα ζητούν και την...

0: δικαιώματα υιοθετούμε τις οικογένειες για 6 με 12 μήνες ανάλογα την περίπτωση. Μία φορά το μήνα λαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο πακέτο στήριξης με όλα τα απαραίτητα αγαθά ή σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα δίνουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τόσο για τα σπίτια που μπορούν να κατοικηθούν, δηλαδή αν χρειάζονται καθαρισμό από τη φωτιά και μετέπειτα να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε όλα τα έπιπλα και τις οικιακές συσκευές που έχουν καεί.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο που είναι πολύ βασικό, οτιδήποτε ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή και υπάρχει ανάγκη για το πού να πάει, πώς να κινηθεί και πού να βρεθεί, μας καλεί στο 210-5226-379. Η γραμμή φυσικών καταστροφών είναι όλο το 24ωρο ανοιχτή. Βρίσκονται εθελοντές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι απαντάνε και κατευθύνουν και καταγράφουν το πρόβλημα των πολιτών και επανερχόμαστε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος από τα σημεία δεν θέλει να φύγει και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν εκενώνουν τις περιοχές τους αυτές τις μέρες.
1: Και θα πρέπει να ακούν τις οδηγίες των αρχών. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες και αυτοί οι οποίοι έχουν πάθει ζημιές και δεν μπορούν, επαναλαμβάνω, να κοιμηθούν στο σπίτι τους, σας έδωσε οδηγίες η κυρία Παράσκου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα να έχουμε, καλημέρα. Να είμαστε καλά.
1: Φωτιά και στον Κυπαρισσόνα πελασγίας. Σήμερα το πρωί λοιπόν σήμανε συναγερμός στην περιοχή της πελασγίας και συγκεκριμένα στον οικισμό αυτό, Κυπαρισσόνα. Έχουν σπεύσει άμεσα πυροσβεστικά από το κλιμάκιο της Τηλίδας και από τη Λαμία. Ταυτόχρονα από το κέντρο επιχειρήσεων δόθηκε εντολή να σηκωθούν και τα δύο αεροσκάφη από το αεροδρόμιο της Λαμίας για να συνδράμουν από αέρος. Εντάξει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Επαναλαμβάνω, έχουν το 112 έχει φτάσει στα κινητά των κατοίκων στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέψη, Αγία Σκέπη πάμε, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η οδηγία είναι η εξής: αν βρίσκεστε στην περιοχή, είτε στο Κανδύλη είτε στην Αγία Σκέπη, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Πριν από λίγα λεπτά, την ώρα που μιλούσαμε και ήμασταν στον αέρα, είχαμε στον αέρα την κυρία Παράσχου, χτύπησε εκ νέου το 112 για εκένωση της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων και λέει, αναφέρει το συγκεκριμένο μήνυμα, δασική πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Θυμάσαι στη τηλεφωνική επικοινωνία, έχουμε βγάλει στον αέρα δύο φορές τον Δήμαρχο Μεγαρέων και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Μαριέτη. Τώρα προσπαθούμε εκ νέου να τον βρούμε, αλλά επειδή έχει δυσκολέψει το πράγμα, είναι πιο δύσκολη και η επικοινωνία. Μας είχε πει λοιπόν ο κύριος Μαριέτης, για να δείτε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα πώς άλλαξε η κατάσταση. Νωρίς το πρωί που συνομιλήσαμε μαζί του, μας είπε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το εφιαλτικό βράδυ το οποίο πέρασαν, διότι είχαν αρχίσει και πετούσαν, επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Μία ώρα μετά μας είπε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και δυσκολεύει, ότι η φωτιά κατευθύνεται η μία πλευρά από τη προς τη βιομηχανική περιοχή, η άλλη προς την άλλη πλευρά από την πήγαινε δηλαδή ουσιαστικά, έχει κάνει όπως βλέπουμε στο χάρτη και μας τα εξήγησε ο κύριος Γιάνναρος, κατευθύνεται σε κάθε περίπτωση προς τα Μέγαρα. Εκεί μάλιστα είχαν επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την φωτιά για να μην πάει προς τα Μέγαρα. Και μας είχε βάλει αστερίσκο, μας είχε επισημάνει την επικινδυνότητα ο κύριος Μαριέτης όσον αφορά στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Τώρα λοιπόν το 112 ζητά από τους πολίτες να κατευθυνθούν, να φύγουν από την περιοχή, από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και να απομακρυνθούν προς την πόλη των Μεγάρων. Λοιπόν, που προς το παρόν εκεί που είναι τα πράγματα ασφαλή. Αυτά, δύσκολη μέρα, δύσκολη Κυριακή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Σταματήστε μερικοί, δεν είναι η ώρα. Θέλετε να τα συζητήσουμε αφότου κοπάσουν οι φωτιές, φύγουν οι καπνοί και να δούμε κατά πόσο καταλαβαίνω κάποιοι την ανησυχία σας. Α, λέει, πήραμε Μπελαρά, πήραμε Ραφάλ,

0: 35 θα πρέπει να πάρουμε. Μα βρε καλοί μου άνθρωποι, αυτό το οποίο μας λένε αυτοί που είναι στο πεδίο είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Δηλαδή αν είχαμε άλλα 70 που λέει ο λόγος, άλλα 100, θέλετε 200, θέλετε 500, ιδίου τύπου θα ήταν. Και πάλι δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν με αυτούς αέριδες. Δεν είναι θέμα λοιπόν ο αριθμός, δεν είναι η ποσότητα. Είναι ότι δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να γίνει σωστή επιχείρηση. Ο Νίκος λέει, εγκληματικό αυτό που γίνεται, όλα τα βουνά σε όλη την Ελλάδα έχουν μετατραπεί σε εργοτάξια. Δεν έχουν ξεκινήσει από εκεί οι φωτιές, έχουν ξεκινήσει από άλλα σημεία. Από άλλα σημεία. Και τώρα αυτό όσον αφορά στις, σε αυτές τις επενδύσεις, νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο νόμος. Εκεί που υπάρχει καμένο, δεν μπορείς να βάλεις ούτε τροχόσπιτο. Ο νόμος έχει αλλάξει. Επαναλαμβάνω, όπου υπάρχει καμένο, δεν μπορείς να βάλεις ούτε τροχόσπιτο. Τώρα ασφαλώς και τα παρακολουθούμε. Εάν πάει κάποιος να βάλει τροχόσπιτο, παρανομεί. Και αναφέρομαι στο τροχόσπιτο, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Α, η Ασημίνα, επέτρεψέ μου Μαρία. Η Ασημίνα λέει το εξής: τραγική κατάσταση σε Βένιζα Λιακωτό, Λούμπα Ζαχούλη. Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την ελληνική αστυνομία προς Μέγαρα. Δεν αποχωρούν μερικοί κάτοικοι. Ταμπουρωμένοι αλλοδαποί εργάτες σε φάρμες. Ο Χριστός και η Παναγία, ναι. Ζημιές σε φυτόρια, αγροκτήματα, φάρμες και διάσπαρτες οικίες. Εκτροπές παντού από τροχέα. Ανεξέλεκτη φωτιά, μέτωπο 20 χιλιόμετρων η Ασημία, η οποία είναι στο πεδίο. Ασημίνα μου, θερμή παράκληση, εάν μας ακούς, στείλε ένα τηλέφωνο να σε πάρουμε, εάν έχεις τη διάθεση και δεν έχεις πρόβλημα να σε βγάλουμε στον αέρα να μας πεις αυτό το οποίο βιώνεται η κάτοικοι εκεί. Κυρία Χριστοδούλου.
1: Real FM.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκομπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
1: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι Γρό Πλυντηρίου Ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
20: και 6977-80-93-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι
21: στα χείλη.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
0: Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Εμείς το ξαναλέμε, διότι βλέπω πολλά μηνύματα, δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σε κάποιους δεν έχει φτάσει το 112. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό. Λογικό μέσα στον όλο χαμό. Το 112 λοιπόν αφορά στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Το δεύτερο 112, το οποίο εστάλει με λίγα λεπτά διαφορά, αφορά στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, της ίδιας ασφαλώς Περιφερειακής Ενότητας. Πηγαίνετε προς Μέγαρα όσοι είσαστε στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Εντάξει, οτιδήποτε άλλο μας ρωτάτε, εάν γνωρίζουμε την απάντηση, σας τη δίνουμε αμέσως. Να ξέρετε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των και 40 και 41 θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς και ποια είναι και η ενημέρωση, η τελευταία ενημέρωση που έχουν, διότι έχουν πρόσβαση στα του κέντρου επιχειρήσεων. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου πρώτα απ' όλα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, εδώ η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-208-200 και χρέη παραγωγού η κυρία Βουγιουκλιώτη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά της. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο και studio@realfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ναι. Τα οποία δυστυχώς δεν πετάνε πάμε. Ναι. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, συγγνώμη για τα πολλά λοιπόν. Απλά το μήνυμα του Μάνου. Σας είπα ότι το επιβραδυτικό υγρό δεν μπορούν να το εξυπηρετούν σε κάθε πτήση, σε κάθε ρήψη μάλλον, τα Καναντέρ. Ο στόχος είναι, πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να πετά, τώρα υπάρχει και πρόβλημα και με τα Καναντέρ, πόσο δε μάλλον με τα Air Tractors. Πολύ σωστά μου το επισημαίνεις, αυτό το οποίο λες Μάνο, είναι έτσι ακριβώς. Και όχι σε κάθε, πώς να το πω, και όχι σε κάθε ρήψη. Υπάρχει λοιπόν επιβραδυτικό υγρό και επειδή τα Air Tractors έχουν πιο... είναι πολύ πιο λεπτομερή η ρήψη τους, εάν το λέω σωστά. Στοχεύουν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Γι' αυτό το λόγο και ρίχνουν και επιβραδυτικό υγρό. Όχι πάντα σε κάθε ρήψη όμως. Όποτε τους δίνεται εντολή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν. Το θέμα είναι ότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν ακόμα και στα Καναντέρ να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχει και θέμα, επειδή έχει έντονο κυματισμό, υπάρχει και ζήτημα και στο θέμα της υδροληψίας. Αναγκάζονται να πάνε σε πιο βαθιά, σε άλλα σημεία, ίσως σε πιο βαθιά, ίσως σε σημεία που δεν έχει τόσο πολύ δυνατό άνεμο για να μπορέσουν να κάνουν υδροληψία, να πραγματοποιήσουν υδροληψία. Πάνω μου έχει ανάρτηση. Τώρα θέλεις να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα για τις ανάρτησεις του κυρίου Μητσοτάκη? θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και θα προσπαθούμε, γιατί έχουμε δυστυχώς αναζωπυρώσει στην περιοχή εκεί των Μεγάρων. Θα πάμε μέχρι το τέλος και θα σας ενημερώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε με το τι γίνεται με τη φωτιά. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Τα έχουμε πει αυτά για την ακρίβεια, γενικότερα, ειδικότερα, καθημερινά. Σήμερα ας το αφήσουμε λίγο πίσω. Εντάξει τώρα, όχι, δεν θα το διαβάσω, Αλβίνο. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου. Ο Αλέξανδρος. Σπύρο, γιατί δεν βγάζουν στρατό όταν υπάρχει πρόγνωση για ακραία καιρικά φαινόμενα, για το φόβο των Ιουδαίων? Έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες έτσι περιοχές γίνονται περιπολίες από τους από στρατιώτες για να βοηθήσουν σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά αυτή την, εάν θέλεις, αυτό το έχουν επομιστεί επί το πλείστον οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, γι' αυτό το λόγο τη βγάζουμε στον αέρα την κυρία Παράσκου. Και μόνο το γεγονός ότι μπορεί κάποιος που αυτή τη στιγμή, μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχω, δεν τα διαβάζω στον αέρα, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακουστεί ούτε το μικρό τους όνομα, που ζητούσαν να ξαναβγεί η κυρία Παράσκου προκειμένου να έχουν τα στοιχεία της, τα στοιχεία του οργανισμού, διότι έχει καεί το σπίτι τους. Έχει καεί το σπίτι τους και θέλουν καθοδήγηση, δικαιολογητικά, τι ακριβώς χρειάζεται να έχουν στα χέρια τους για να μπορέσουν να γίνουν αποδέκτες της βοήθειας της κυρίας Παράσχου και της οργάνωσής της. Ο Γιώργος. Έλα μωρέ Γιώργο τώρα. Δηλαδή ένα μήνυμα ενός ακροατή. Μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Ασφαλώς και θα έπρεπε να έχει ενσκύψει η πολιτεία με τελείως διαφορετικό και πολύ πιο όριμο τρόπο απέναντι στο μισθολογικό κομμάτι των πυροσβεστών, γενικότερα των ανθρώπων, των ένστολων. Το έχουμε πει. Τώρα κάθεστε και λέτε σε εμάς για τους, δεν είναι αρχιμανδρίτες, πρώτα απ' όλα η αύξηση αφοράς των μισθών των Μητροπολιτών. Είναι ένα θέμα, μην ξεχνάτε, το οποίο το είχαμε, επειδή έτυχε σε αυτό το πολύ νομοσχέδιο, πολλές σελίδες, αδερφάκι μου. Έπεσε το μάτι μας λοιπόν, εμένα και τη Στεφανίας, πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο και το αναδείξαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Ότι δηλαδή να αυξάνεται ο μισθός των Μητροπολιτών, αυξάνεται και φτάνει το 90% περίπου του μισθού των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων. Εμείς το είχαμε αναδείξει. Τι κάθεσαι τώρα και... Ο κύριος Ζόμπος. Τον έχουμε τον κύριο Ζόμπο, ή να πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διαλυματάκι? Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
26: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
6: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

Θέλαμε σίγουρα να κλείσουμε με διαφορετικό τρόπο την εκπομπή. Είμαστε μαζί σας και μάλλον εσείς είστε μαζί μας, διότι τα μηνύματά σας είναι τόσα πολλά. Μας καθοδηγείτε πραγματικά και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ζόμπο, πρώτα ο Θεός, τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, για μια τελευταία ενημέρωση πριν παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο στη Ρίτσα Μπιζόγλη και την Στεφανία Κασίμη, πήγα να πω, και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Στεφανία ξεκουράζεται, θα έρθει και θα τα βρει όλα ζαχαρή από την ανάποδη. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί στα Μέγαρα, πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, και πιο νότια προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Μάλιστα και το βράδυ ακούγονταν εκρήξεις, αλλά και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαριέτη, οι εκρήξεις αυτές δεν είναι σίγουρος ότι ήταν από τις από διάφορα έτσι βλήματα τα οποία δεν έχουν σκάσει, αλλά δεν αποκλείεται να ήταν και από μετασχηματιστές, όπως μας είπε ο δήμαρχος στον αέρα. Λοιπόν, μπαράζ 112 για εκενώσεις στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, Βιπέ Μεγάρων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Συνολικά στην Αττική και στη Βιωτία αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Αυτό είναι και σε απάντηση σε κάποια μηνύματα που λέτε ότι θα έπρεπε να έχουμε περιοχές. Ακούστε τώρα, 396 πυροσβέστες, 22 με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Υπήρχε, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, από τα πτυτικά μας μέσα, λίγο αργότερα λόγω του ότι αυξήθηκαν οι άνεμοι, εκεί υπήρχε θεματάκι και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν σωστά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει η μέρα. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της Κυριακής θα αρχίσουν να κοπάζουν οι άνεμοι, αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτά μας είπε χθες και ο κύριος Αρνιακός. Γεια σου ρε Πάνο, την καλημέρα μου. Ο θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη. Σπύρο, λένε, πάρτε αεροπλάνα, πάρτε οχήματα, καθισμένοι στο καναπέ. Πού θα βρούμε πιλότους, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό εδάφους, όλοι από την πολεμική αεροπορία, που μετά το επικίνδυνο νομοσχέδιο Δένδια θα συρρυκνωθεί από μόνιμους και κληρωτούς. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, ούτε οι ώρες που δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά μη σκάς, λέει, στο τέλος θα σε πούν ήρωα. Να πω κάτι. Το σύστημα όντως έχει φτάσει στα όρια του. Να μην πω ότι τα έχει ξεπεράσει κιόλας στα όρια του. Γιατί είναι τρίτο 24ωρο όπου επιχειρούν συνεχόμενα σε πολύ δύσκολα μέτωπα οι πιλότοι μας, οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Χθες πρέπει να σας πω, επειδή ακούστηκε, υπήρξε ειδοποίηση για μια φωτιά στο Κοροπή, σε κάποιο σημείο εκεί του Κοροπίου. Μέχρι να φτάσω πρέπει να σας πω, την είχαν σβήσει. Αλλά έτυχε και βρέθηκε μπροστά σε έναν εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ακόμα με την στολή του. Είχε στην τσέπη του είχε και το συμπί, τον ασύρματο. Συμπί, που το βρήκα, που το θυμήθηκα. Είχε και τον ασύρματο, εν πάση περιπτώσει, για να είναι σε επικοινωνία. Ήταν ο άνθρωπος μέσα στις λάσπες, μέσα στο χώμα, μέσα στις τάχτες. Πιάσαμε για λίγο την κουβέντα, είπαμε 2-3 πραγματάκια. Είναι πραγματικοί ήρωες. Είναι πραγματικοί ήρωες. Γκρινιάζουμε εμείς μερικές φορές ότι έχουμε τόσες ώρες εκπομπή από εδώ, από εκεί, τον άλλο. Με το ερκοντήσιο, ναι. Φοβερή γκρινιά, φοβερή τύπη είμαστε κι εμείς. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω, πραγματικοί ήρωες.

0: Ο Τάσος από την Άναο Γλυφάδα, τι γνώμη έχει ο κύριος Γιάνναρος για την αναδάσωση, την είπε στον αέρα. Τον φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιάνναρο και την είπε στον αέρα. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο. Κύριε Ζόμπο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Όσο μπορούμε να είμαστε καλά, ημέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη και σήμερα.
0: Δυστυχώς. Εξελίσσεται σε μια ίσως δυσκολότερη μέρα από τη χθεσινή.
1: Είναι ούτως ή άλλως η μέρα Αττική και η ιδιωτεία σε κόκκινο συναγερμό. Η μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο δύσκολη από χθες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι μια μετακίνηση του βασικού μετόπου προς την περιοχή των Μεγάρων. Λίγο πριν από τις 10 έχουν εκδοθεί και δύο νέα μηνύματα του 112. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη, με οδηγία να απομακρυνθεί ο κόσμος προς την Νέα Πέραμο. Και το δεύτερο για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, με οδηγία απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα.
0: Μάλιστα. Τα πτυτικά μέσα επιχειρούν, μπορούν να επιχειρήσουν, ή είναι πολύ δυνατή η άνεμη και υπάρχει πρόβλημα, κύριε Ζόμπο?
1: Η άνεμη είναι δυνατή, τα πτυτικά μέσα όμως επιχειρούν και επιλειψούμε θα βοηθήσουν περισσότερο στο έργο.
0: Νωρίτερα που είχαμε συνομιλήσει και με τον κύριο Τσίγκαλα και με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, μας είπαν το εξής, ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς για να μην φτάσει στα Μέγαρα. Αυτό ο σχεδιασμός πάει καλά ή δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και θα κυνηγάμε πάλι τη φωτιά προς τους οικισμούς που βρίσκονται βορειότερα των Μεγάρων?
1: Κοιτάξτε, για το σχεδιασμό της περιοριστικής υπηρεσίας, νομίζω ότι ο πιο αρμόδιος είναι
0: να απαντήσει στην
1: περιοριστική υπηρεσία και όχι να σας απαντήσω εγώ αυτή την περιφέρεια.
0: Όχι, όχι, από την άποψη ότι εσείς ως εκπρόσωπος φαντάζομαι ότι ενημερώνεστε για τις κινήσεις που γίνονται, διότι...
1: Επιχειρησιακά, το πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει η περιοριστική υπηρεσία, οπότε η δική μας συνδρομή περιορίζεται ουσιαστικά στην παροχή υδροφόρων μηχανημάτων έργου, οι οποίες συνδράμουν σε αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα είναι καλύτερο για την επιτυχία του σχεδιασμού να σας απαντήσει κάποιος ο οποίος θα έχει περισσότερη εικόνα και κυρίως θα έχει την αρμοδιότητα σε αυτό, για να μην πούμε κάτι που δεν πρέπει.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουν οι πολίτες και αυτοί μάλιστα οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, κάποια στιγμή μας στέλνανε μηνύματα ότι δεν γνώριζαν προς τα πού να μετακινηθούν, προς τα πού να πάνε, παρόλο που έβλεπαν και τους καπνούς να γίνονται πολύ πιο έντονοι, αλλά και τις φλόγες να πλησιάζουν. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να ακουστεί και ασφαλώς να πράξουν αυτά τα οποία πρέπει οι πολίτες που βρίσκονται εκεί, οι κάτοικοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική, κύριε εκπρόσωπε?
1: Κοιτάξτε, προφανώς ακολουθούν τις οδηγίες του 112 με την κατεύθυνση που σαφώς γράφεται στο μήνυμα. Και από εκεί και πέρα, η επίσημη ανάρτηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία ισχύει και μέχρι τώρα, εμφανίζει περιορισμούς σε εκτροπές και εκτροπές μάλλον σε δρόμους, όπως προς το Πρώτο Γερμανό, την Ψάφα, τα Βίλια, τον Άγιο Νεκτάριο και τη Βένιζα και το Αλεποχώρι. Η εθνική οδός κινείται κανονικά. Οπότε θα αποφύγουν όλη την κυκλοφορία προς αυτές τις περιοχές και τους δρόμους, για να αποφύγουμε έτσι και την περισσότερη κίνηση, αλλά κυρίως να είμαστε περισσότερο ασφαλείς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Επειδή με ρωτάτε για την Κεφαλονιά νωρίτερα, είχαμε συνομιλήσει. Βγάλαμε τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων. Εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά σαφώς είναι πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με εχθές. Η φωτιά αυτή έπιασε στις 11 η ώρα το βράδυ. Και μάλιστα επειδή υπήρχαν υποψίες περί εμπρισμού από την αρχή, έχουμε και μία σύλληψη. Για να δούμε εκεί. Γιατί και το σημείο, όπως μας είπε ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο τρόπος τώρα 11 η ώρα το βράδυ, εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το κάτι δεν πάει καλά, οι αρχές εκεί της περιοχής το βρήκανε. Να το δούμε. Να το δούμε. Πάντως υπάρχει μια σύλληψη. Την καλημέρα μου, Θανάση, να πω μερικές καλημέρες. Γεια σου ρε Φόρτσα, πάω κάρα, τι κάνεις, είσαι καλά? Ναι. Κυριακή απόγευμα, όχι Κυριακή βράδυ, προς μεσημέρι, αγαπητέ Φόρτσα Παοκάρα. Εσύ δεν τα θυμάσαι νομίζω καλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω ρε αδερφέ, ένα κλικ είναι. Γεια σου Κώστα, καλημέρα λέει και καλή εκπομπή και με την ευχή η Αγία Γάθη, ναι, να φωτίσει τους κυβερνώντες που ετοιμάζουν το κανάλι Καλάθι της ΔΕΘ. Σας έχω ρεπορτάζ για το Καλάθι της ΔΕΘ και σας έχω και αποκαλύψεις. Αλλά δεν είναι η μέρα, γι' αυτό το λόγο δεν τα είπα. Αν τα προλάβουμε, μπορεί να τα πούμε τη Δευτέρα. Εννοώ να μην έχουν γραφτεί και να μην έχουν υποθεί. Διαφορετικά τι να κάνουμε τώρα. Οι μέρες αυτές και όταν υπάρχουν τέτοιου είδους πυρκαγιές και δοκιμάζονται συμπολίτες μας, νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα, το καταλαβαίνετε. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα δω εκεί παρέιτσα με την κυρία Βουγιοκλιώτη. Θα πάω, θα καθίσω στον υπολογιστή της για να δω τα μηνύματα τα οποία δεν έχω δει. Γιατί έχω διαβάσει τα μηνύματα μέχρι, πρέπει να σας πω, 9 και 50, τα έχω δει μάλλον, δεν τα έχω διαβάσει, μέχρι τις 9 και 54. Τα υπόλοιπα δεν έχω καταφέρει καν να τα δω. Θα πρέπει να σας αφήσω. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την ταλαιπώρησα όσο περισσότερο μπορούσα από τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ταλαιπωρία έχει υποστεί η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη, η οποία έκανε και την παραγωγή, οφείλω να σας πω, και την ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Αφήνω το ραδιοθάλαμο του Real FM σε δύο κοριτσάρες, στη Ρίτσα Μπιζόγλη, και δημοσιογραφάρες, τη Ρίτσα Μπιζόγλη και την Μαριτίνα Ζαφυριάδου, τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Εγώ θα σας αφήσω αύριο 6 ώρα είμαστε. Δεν θυμάμαι καν τι ώρα. Για κοιτάρει Μαρία σαν γρήγορα. Γιατί είναι το θερινό 7, 7 με 11. Με 7 με 10 είμαι. Α, τι ωραία, τι καλά. Μόνο 3 ωρίτσες. 7 η ώρα αύριο το πρωί θα κάνουμε παρεΐτσα. Και ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ευχάριστη παρεΐτσα από την άποψη να έχουν σβήσει όλες οι φωτιές. Την αγάπη μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε, Σπύρος Παπαδάκης λέγομαι, αύριο το πρωί όπως είπαμε, για χαρά. Nice.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 7208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: διέξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε όσο γίνεται. Είναι η Ρίτσα Μπισόγλη.
2: Και η Μαρτίνα Ζαφυριάδου εδώ είμαστε. Μην αργούμε λιγάκι να μπούμε, γιατί μην νομίζετε, ψάχνουμε κι εμείς να είναι. Οι φωτιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολλές. Παρά το γεγονός ότι κάπως έχουν υποχωρήσει οι άνεμοι. Και ψάχνουμε συναδέλφους στα μέτωπα για να μπορούσαμε να δώσουμε κι εμείς την εικόνα εδώ από το στούντιο, να την ακούσετε κι εσείς, να δείτε τι συμβαίνει.
1: Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, γιατί μια μέρα σαν αυτή, το μακρινό 1938, υποδέχθηκε ο Πειραιάς τον τεράστιο Δήμο Μούτσι. Δεξιοτέχνης ο ίδιος, κυρίως όμως μαγικός τραγουδοποιός,
2: μαγικός,
1: νομίζω.
2: Μαγικός.
1: Θεωρείται επίγονος του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω. Θα ακούσουμε κι άλλα εμβληματικά τραγούδια του Δήμου Μούτσι, ναι, κατά τη διάρκεια του τριώρου που θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι είστε στο Real FM. studio@realfm.gr για τα mail σας.
2: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε εκεί στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Θα πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Βάσια. Ξέρει αυτή.
3: Την ερημιά και στη σιωπή τον χρονομένο.
2: Είναι κάτι συνάδελφοι που βρίσκουμε στην πορεία μας, εμείς οι παλιοσυρές που λέμε, οι μεγάλοι άνθρωποι. Βρίσκουμε συναδέλφους μέσα στα χρόνια, οι οποίοι έρχονται κοντά μας για λίγο ή για ελάχιστο καιρό ή για πολύ καιρό και μετά συνεχίζουν να κάνουν τα επόμενα βήματά τους. Εμείς μεγαλώνουμε, εκείνοι ακόμα όχι. Αλλά τους χαίρεσαι να τους βλέπεις από μακριά να προχωράνε και να κατακτάνε κορυφές.
1: Και λίγο καμαρώνεστε.
2: Καμαρώνεις.
3: Το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιουστινιανός, αν έχετε να τον χαίρεστε, και είναι και η ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά, γιατί δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι τότε που έτσι εξοντώθηκαν από τους Ναζί, ήταν και οι Ρωμά, ήταν για την ακρίβεια 800.000 άνθρωποι που τότε εξοντώθηκαν από τους Ναζί, και όλα αυτά κάπως έτσι κλείνουμε τα εισαγωγικά για να περάσουμε στο μεγάλο μέτωπο, στα μεγάλα μέτωπα,
2: στα μεγάλα,
1: πυρκαγιών. Ναι. Υπάρχει μια αισιόδοξη νότα. Θα ακούσουμε σε λίγο το κύριο Αρνιακό που θα μας τα πει καλύτερα. Αλλά λένε πως μετά το μεσημέρι θα κοπάσουν οι άνεμοι.
2: Ναι.
1: Και κάπως έτσι ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα κάπως θα περιοριστεί.
2: Απλώς να πούμε ότι στο πρώτο γεμενό κλείσαμε τα 324 ώρα πια, έτσι. Θα κοπάσουν οι άνεμοι, αλλά η καταστροφή είναι ασύλληπτη σε μέγεθος. Ασύλληπτη. Παράλληλα, έχουμε μια φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία είναι και εκεί μεγάλη. Έχουμε 7 εκενώσεις, αν δεν κάνω λάθος, περιοχών. Είναι εκεί στο Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Είναι αρκετά μεγάλο και εκεί το μέτωπο και εκεί θα πάμε.
1: Αλλά αυτό που γίνεται στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή, γιατί εκεί έχει φτάσει η φωτιά, ναι, που είχε ξεκινήσει από το Πορτογερμενό και αφού το κύκλωσε και κατέκαψε τα πάντα, οι περιγραφές δίνουν πάνω από 100 σπίτια καμένα, χώρια από τις εκτάσεις που είναι τεράστιες.
2: Ανυπολόγιστες εκτάσεις.
1: Έχει φτάσει στα Μέγαρα, εκενώνονται ήδη Κανδύλη, Αγία Σκέπη, άλλες 5 περιοχές. Έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσει στη Βενίζα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και την ίδια στιγμή έχουμε πάλι red code. Αυτό το περίφημο red code, τέλος πάντων, είναι σε κόκκινο συναγερμό, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Και η Αττική και η Βιωτία και η Εύβοια για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Και ναι, αυτό
2: πολύ δύσκολο. Πολύ. Και τη διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και αυτό, πραγματικά. Ναι, η Άσονα Τσόλης μας στέλνει από μακρινά, από Πρέβεζα, άλλο συνάδελφος. Οι συνάδελφοι μαζευτήκαν και μας ακούτε, αγαπημένε φίλε. Κάνε δουλίτσα εκεί.

0: Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή και πιο νότια προς το πεδίο Βολή στο Κανδύλι των Μεγάρων. Έχουμε μπαράζ 112 για εκενώσεις. Είναι οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιο Σαράντης, Μεγάρων, Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Και βεβαίως δυνάμεις των πυροσβεστών συνεχώς ενισχύονται, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι πια. Είναι κουρασμένοι.
1: Δεν έχουν επιλογή. Κουρασμένοι, ξεκουρασμένοι, έχουν μείνει και στα μέτωπα και 10 και 15 μέρες. Οπότε δεν έχουν επιλογή έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Εκεί, και εκεί έχουμε ένα μπαράζ από 112. Είναι στην περιοχή του Μαρκόπουλου, από ό,τι ξέρουμε ότι ξεκίνησε η φωτιά. Εκεί Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και άλλες περιοχές που έχουν εκενωθεί. 7-112 νομίζω έχουν
0: εκενωθεί. Σωστά. Ναι. Έχουμε μαζί μας τον Περιφερειάρχη Ιωνίσεων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Πώς είναι η κατάσταση, για πείτε μας, πείτε μας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μπορούμε να. Προς το παρόν, καταλαβαίνετε, όταν έχει μεγάλο μέτωπο πυρκαγιά, από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
2: Έγιναν οι εκενώσεις όταν...
0: Χιονάτα, Θυράμωνα, ναι, ναι, Μαβράτα, ναι, έτσι.
2: Ναι.
0: Κατελιό, ένα ονομαστό χωριό, ναι.
2: Σημασία είναι ότι τώρα είναι ελεγχόμενη η φωτιά, συνεχίζεται, είναι μεγάλο το μέτωπο βέβαια, το καταλαβαίνετε, όταν έχεις 5-6 χωριά απασχολεί, είναι... η ένταση του ανέμου πάντοτε ήταν ισχυρή, τώρα έχει κάπως κοπάσει. Όταν με 8 μποφόρο όμως δεν είναι εύκολα τα πράγματα και διαχειρίσιμα. Θα έρθουν και δυνάμεις
0: από την Κυλλήνη έρχονται.
2: Από την Κυλλήνη, ναι, ναι. 12 η ώρα. Εκτιμώ ότι το μήνυμα είναι ότι θα πάει καλά. Ναι. Ας ελπίσουμε.
0: Κύριε Περιφερειαρχά, ένα αέρια μέσα...
2: Είμαστε και ένα αέρια μέσα, αυτό επιχειρούν, το πρωί επιχειρούσαν τα δύο πετσετέλ. Ένα...
0: Ναι, του νησιού λέτε τα δύο. Ναι, ναι.
2: Ναι, τα δύο του νησιού,
0: ναι.
2: και ένα ελικόπτερο. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν και τα αέρια μέσα. Βέβαια αυτό το αποφασίζει, όπως ξέρετε,
0: έχετε ζητήσει εσείς πάντως.
2: Ο πυροσβεστικής, ναι. Επιχειρούν από την ώρα που είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Είναι δύσβατη η περιοχή, για να καταλάβουμε. Είναι παρθενοδάσος, είναι καλλιέργειες, γιατί εκεί έχει και αμπέλια πολλά. Είναι και τα αμπέλια της Κεφαλονιάς. Ναι.
2: Όταν έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο μέτωπο, σίγουρα υπάρχει καταστροφή και σε καλλιέργειες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που είναι, είμαστε και τουριστικό νησί, όπως ξέρετε, δημιουργεί μια επιπρόσθετη αναστάτωση και κυρίως και στους επισκέπτες.
0: Ναι, γιατί έχει και ξενοδοχεία τα συγκεκριμένα. Και ο Κατελιός έχει ξενοδοχεία. Ναι. Όλες οι περιοχές αυτές έχουν ξενοδοχεία. Εκενώσατε και τα ξενοδοχεία δηλαδή.
2: Και τα ξενοδοχεία, αλλά ήδη κάποιοι από τους τουρίστες ήδη θα ήταν εκεί μέρα, ξέρετε, που αλλάζουν και θα.
0: Ναι, είναι Κυριακή, είναι μέρα που φεύγουν.
2: Είναι Κυριακή, έχουν μεγάλες.
0: Η απομάκρυση έγινε κανονικά από το δρόμο. Δεν υπήρχε θέμα, δεν έγινε διαθαλάσσης.
2: Όχι.
0: Ομαλά. Και όλοι προς Αργοστόλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, προς το δρόμο του Αργοστολίου. Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Ας ελπίσουμε να πάμε καλά αυτό. Ευχόμαστε, γιατί ξέρετε, όταν έχει ισχυρό άνεμο, τα πράγματα.
0: Αλλά η αίσθηση που έχετε και εσείς, αυτά που μαθαίνετε από τους μετεωρολόγους, είναι ότι θα υποχωρήσουν εκεί οι άνεμοι.
2: Δείχνει ότι ήδη έχουν αρχίσει και υποχωρούν. Ήδη υποχωρούν.
0: Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας. Να υποθέσουμε ότι θα είναι καλύτερη εικόνα.
2: Να είναι καλύτερη εικόνα. Εύχομαι να πάμε καλά. Να πάμε καλά.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε.
2: Οι χερσαίες δυνάμεις μας, η πυροσβεστική, ο στρατός, η αστυνομία, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας.
0: Ναι, ναι, έχει και μεγάλες εθελοντικές ομάδες στην Κεφαλονιά.
2: Ακριβώς,
0: πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Ξέρουν την περιοχή,
0: ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Καταλαβαίνετε, όταν έχουμε και επισκέπτες, είναι αυξημένη η ευθύνη, γιατί δεν ξέρει να κινηθεί.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, παράλληλα με τα μεγάλα μέτωπα της πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και τα ανεξέλεγκτα σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν και έρευνες πυροσβεστικής από τι ξεκίνησε κάθε φωτιά, όταν τουλάχιστον το μέτωπο οριοθετείται, όπως λένε και οι πυροσβέστες. Τότε λοιπόν πάνε το ειδικό σώμα της πυροσβεστικής και ψάχνει η χνηλατή να δει τι προκάλεσε τη φωτιά. Σε κάποιες περιπτώσεις, το λέγαμε και χθες με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου, είχαμε συλλήψεις. Κάποιοι άνθρωποι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Έχουμε μία ακόμη τέτοια περίπτωση. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το είχαμε πει.
0: Μία ακόμη τέτοια περίπτωση. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: στη Λίδα, όχι βέβαια με την ιδιότητα του Δημάρχου, αλλά με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Και ένα εργολάβο για τον πύρινο εφιάλτη αυτόν που ξεκίνησε από την Διωτία και έφτασε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με την.
1: Από προχτές δηλαδή, από την Παρασκευή, ότι από εκεί οφείλεται η πυρκαγιά της Αττικής, που ουσιαστικά έφτασε με. Έχει τρεις μέρες καίει αυτή τη φωτιά, λέμε.
0: Που αυτή τη στιγμή απειλεί τα Μέγαρα.
1: Που αυτή τη στιγμή απειλεί τα Μέγαρα, σωστά.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τη ΔΑΕ, ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή και ορθή λειτουργία του ιδιωτικού δικτύου, το οποίο μεταφέρει την παραγόμενη ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο νυν δήμαρχος της Στυρίδας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Έχει υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο 71 ετών εργολάβος ήταν εκείνος ο οποίος κατασκεύασε ουσιαστικά αυτό το ιδιωτικό δίκτυο που μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο. Μετά την αυτοψία της ΔΑΕ, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγου μηχανικού στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε ταλάντωση των αγωγών από την οποία προκλήθηκαν συνθυρισμοί οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε όλο αυτό σε αυτήν την μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκτιμάται ήδη ότι έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα καμένης έκτασης. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν συλλέξει και μαρτυρίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο δείχνει τα πρώτα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς. Τα αντικείμενα τα οποία περιγράφονται στην
1: φωτογραφία. Υπάρχει τέτοια εικόνα που δείχνει τα πρώτα λεπτά από την έναρξη.
0: Ακριβώς, και είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Ξεκινάει ακριβώς δίπλα από αυτό το δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι 40 χιλιόμετρα συνολικά από τις ανεμογεννήτριες μέχρι να φτάσει στο κεντρικό δίκτυο. Τα 35 χιλιόμετρα είναι υπογειοποιημένα, τα 5 χιλιόμετρα είναι ένα αέριο δίκτυο. Σε κάποιο σημείο λοιπόν αυτών των 5 χιλιόμετρων του εναέριου δικτύου είχαμε αυτή την ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε τους συντηρισμούς. Η σπίθα οδήγησε σε αυτήν την μεγάλη καταστροφή. Θα πρέπει να σας πω ότι τα αντικείμενα που περιγράφονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, εμπλισμός με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
1: Ναι, για να γλιτώσει το αυτόφορο, προφανώς.
0: Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα της Λιβαδιάς. Θα πρέπει να σας πω ότι στο ίδιο σημείο είχαμε μία ακόμα πυρκαγιά στις 29 Ιουνίου. Αυτή η πυρκαγιά, στα τέλη λοιπόν του Ιουνίου, είχαν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την αντιμετωπίσουν άμεσα. Αυτό δεν κατέστη εφικτό αυτή τη φορά.
1: Γιατί είχε αέρα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα αυτή τη φορά.
0: Πολύ ισχύει άνεμη και βλέπουμε μία πυρκαγιά η οποία παρουσιάζει ακραία πυρική συμπεριφορά.
1: Μάλιστα. Είδες, Μαρτίνα, ναι. Μιχάλη, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επόμενη μέρα και η διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού θα ψάξει να βρει τι έχει συμβεί. Αλλά φαίνεται ότι σιγά-σιγά μία-μία υποθέσεις φαίνεται ότι αποκαλύπτονται.
0: Ναι, έτσι είναι. Και να σας πω ότι ο 71 ετών εργολάβος, ο άνθρωπος ουσιαστικά, ο οποίος είχε την ευθύνη για την κατασκευή αυτών των 5 χιλιόμετρων, για την πυρκαγιά του Ιουνίου, υποστήριξε στα στελέχη, στους έμπειρους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι κάποιος ουσιαστικά του φέκισε τα καλώδια. Βέβαια, τα καλώδια αυτά έχουν κατασκευθεί, τα έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αυτός ο ισχυρισμός δεν έπεισε
1: κανέναν. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυρα.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
10: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
9: Τελικά με τη Χροτέχ Κάναμε την καλύτερη επιλογή.
0: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
3: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
3: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
3: βαψίματα,
6: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
3: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σανιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22730 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
5: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
13: Βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη και Τετάρτη περιμένουμε να μας επισκεφθούν με μεσημεριανές μπόρες, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία και ανεκτά θα έλεγα επίπεδα θα φτάσει στις 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις δυτικές περιοχές, στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 35.
14: Μάλιστα.
13: Έτσι θα πάει ο καιρός τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
14: Σε ευχαριστούμε Τάσο.
13: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
14: Να είστε καλά.
15: Καλή συνέχεια.
14: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Όχι, Βαγγέλη, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Άλλο είπε, Βαγγέλη, είπε ότι από εκεί, από το δίκτυο, από το δίκτυο προκλήθηκε. Όχι ότι οι ευριστές πήγαν εκεί. Όχι, όχι, δεν είπε αυτό. Το αντίθετο είπε. Το δίκτυο προκάλεσε. Το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες είχε το σπινθήρα, όχι το αυτό που ήταν θαμένο στο έδαφος, το υπόλοιπο, τα 5 χιλιόμετρα που μας έλεγε με τη Μαριτίνα. Αυτό έλεγε προηγουμένως.

Έχουμε και έναν άνθρωπο, έναν εθελοντή δασοπυροσβέστη μας έχει στείλει μήνυμα, ο Αναστάσης. Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες είναι μια κατηγορία μόνη τους. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπαίνουν στο μέτωπο επειδή θέλουν οι ίδιοι να βοηθούν, επειδή θέλουν οι ίδιοι και όχι επειδή έχουν μια δουλειά. Να τρέχουν δηλαδή, να αφήνουν τις δουλειές τους και να πηγαίνουν ως εθελοντές. Λέει λοιπόν ο Αναστάσης, καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών και ευχαριστεί τους επιχειρηματίες και τους απλούς πολίτες της Καρίστου που βοήθησαν με τα οχήματά τους στη δύσκολη φωτιά της Παρασκευής στην Κάριστο. Που ήταν και κίνησε κόκκινο. Αλλά ήταν πολύ γρήγορα η φωτιά τέθηκε στην Κάριστο. Εγώ τέθηκε πολύ γρήγορα σε υπόελεγχο.

0: στα πυρηνα μέτωπα προφανώς αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Είπε ότι υπάρχουν στιγμές που η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και υποσχέθηκε ότι θα είναι άμεση στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Τώρα δεν ξέρω αυτό πόσο εύκολο είναι. Φαντάζομαι ότι για να το λέει θα έχει κάτι στο μυαλό του. Η αλήθεια είναι ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα λειτουργούν πάρα πολύ ενισχυτικά προς μια φωτιά και όντως πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα τη φωτιά σε άλλα μέτωπα κτλ. Αλλά υποτίθεται ότι αυτά όλα τα ξέρουμε και είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα, φέτος ειδικά είχε πάει πολύ καλά όλο αυτό μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Δηλαδή, αυτή η εβδομάδα στην πραγματικότητα είναι η πρώτη.
1: Με αυτή την εβδομάδα είχαμε και τους αέριδες.
0: Μακάρι να είναι και η τελευταία, δεν το συζητάμε. Και φάνηκε ότι μόλις είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα, αυτό δηλαδή που είχε η υπόλοιπη Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες με την πολύ υψηλή θερμοκρασία και τους πολύ έντονους ανέμους. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Όμως τρεις απαρωτούς καύσονες. Εδώ δεν έχουμε περάσει.
0: Όχι,
1: καύσονες.
0: Ακόμη δεν έχουμε περάσει καν.
1: Ένας ήταν και αυτός πολύ μικρός κτλ. Και προς το τέλος Ιουλίου. Εδώ η Ευρώπη είχε τρεις παρατεταμένους καύσονες και πολύ ημέρους κτλ.
0: Προφανώς το πρώτιστο είναι για άλλη μια φορά, θα το πούμε, η ανθρώπινη ζωή. Το λέει και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Βεβαίως εκείνος αναφέρεται στους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν στο έργο, στο καθήκον. Αλλά να μην μένουμε μόνο εκεί, θα πω εγώ. Όντως, προφανώς το πρώτο, το πιο σημαντικό είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά και το να επιστρέφεις στον τόπο σου και να μην έχεις τίποτα από το βιό σου είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό νομίζω η πολιτική ηγεσία του τόπου θα πρέπει να το δει.

0: Υπάρχει μια ενημέρωση από την πυροσβεστική για την ατικοβιωτία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι έως θυελλώδεις εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, ούτε καν υδροληψία, λόγω ακραίων αναταράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρήψεων. Άρα ούτε υδροληψία ούτε ρήψεις. Συγκεκριμένα τα 10 αεροσκάφη που διατέθησαν ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν. Για το λόγο αυτό επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Άρα έχει 16 ελικόπτερα, κανένα αεροσκάφος από τα 10, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε υδροληψίες αλλά ούτε και ρήψεις.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε από την κανονική ροή της εκπομπής πίσω στις φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών ή Real Estate. Είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε μαζί του, γιατί έχουμε φοιτητές πια που ψάχνουν τα νέα τους σπίτια στις πόλεις που έχουν περάσει. Θα μας καταλάβετε, κύριε Μπάκα, καλό μεσημέρι από εμάς.
0: Γεια σας.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας και για τους ανθρώπους του τύπου, γιατί πηγαίνουμε και ερχόμαστε στα μέτωπα. Έχουμε όμως λίγο χρόνο να τα πούμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζουν τη δική τους αγωνία. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για τις πιο γνωστές φοιτητού πόλης και τι περίπου θα συναντήσουν οι γονείς που ψάχνουν να βρουν ένα νέο σπίτι για τα παιδιά τους?
2: Σαφώς, αρκεί να σημαθώ το εξωτή, πλέον η σκέψη ολωνών μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι δύσκολες μέρες για τη χώρα μας γενικότερα. Δηλαδή, πλέον ζούμε μια πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα τα τελευταία καλοκαίρια, η οποία μακάρι να σταματήσει μέχρι εδώ.
1: Μακάρι.
2: Τώρα, όσον αφορά την φοιτητική εστία, είναι μια χρονιά που καταγράφουμε πάλι αυξήσεις στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης. Καταγράφουμε αυξήσεις που κυμαίνονται περίπου από 5-7%, κυρίως στα κύτταρα μικρής επιφάνειας. Τώρα, οι γονείς που κινούνται αυτή τη στιγμή σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών πρέπει να γνωρίζουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενες τιμές περίπου έως 500 ευρώ, μάλλον άνω των 500 ευρώ, 7 στα 10 σπίτια, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Επομένως, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών οι γονείς γνωρίζουν πολύ καλά πλέον όσο να ζητούν κατοικία, ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ. Αρκεί να συναφέρω ένα παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Παγκρατίου, για ένα σπίτι το οποίο είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, βλέπουμε ότι οι ζητούμενες τιμές ξεκινούν από 500 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και το ποσό των 1.150 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Σε περιοχές όπως ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, για ένα σπίτι πάλι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουμε ακόμα και το 800 ευρώ, το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα είναι μια δύσκολη χρονιά.
1: Αν δίνει κανείς 700-800 ευρώ για ένα σπίτι 40 τετραγωνικών, που θα είναι το δεύτερο σπίτι της οικογένειας.
0: Το δεύτερο.
1: Μερικές φορές και το τρίτο
0: και
1: σπίτι της οικογένειας. Και φαντάζομαι ότι έχει και λειτουργικά έξοδα αυτό το σπίτι. Και αυτός ο φοιτητής θα πρέπει κάπως να ζει. Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να διαθέσει ένας άνθρωπος για να σπουδάσει το παιδί του στην Ελλάδα?
2: Ναι, μεσοσταθμικά εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα και έχουμε καταλήξει ότι πλέον αυτή τη στιγμή ένα κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή που φύγει από την κύρια κατοικία του είναι περίπου στις 11 με 12.000 ευρώ το χρόνο. Και συζητάμε πάντα για ένα ενίκιο το οποίο είναι 450 με 500 ευρώ και όχι τα ακραία παραδείγματα που πολλές φορές καταγράφουμε που αγγίζουν 700 και 800 ευρώ. Το σημαντικότερο στοιχείο εδώ, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτά τα κοστολόγια που συζητάμε, το ενίκιο, ποιο είναι οι γονείς, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται διατραπεζικά. Mm-hmm. Δύο γονείς, αυτά τα χρήματα πλέον, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που έχουν ψηφίσει τελευταίες 6-7 μήνες, όλα πληρώνονται μέσω τραπέζης. Το λυπηρό εδώ είναι το εξής, ότι αφού πληρώνουν αυτοί οι γονείς αυτά τα χρήματα μέσω τραπέζης, δεν αναγνωρίζονται από την πολιτεία ως εκτοδολόγιο από τη φορολογική τους δήλωση. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι εγώ θα πληρώσω το παιδί μου 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του στην Κρήτη και άλλα 500 ευρώ το μήνα για ένα παιδί άλλο που μπορεί να έχω στη Θεσσαλονίκη. Αυτέ οι 10.000 ευρώ τα ενίκια σα λέγω μόνο. Δεν σα λέω εγώ το χαζιλί και το κόστο διαβίωση. Η πολιτεία δεν τα αναγνωρίζει ως έξοδο. Αντιθέτως, θεωρεί ότι αυτά τα χρήματα έχω στην τσέπη μου κανονικά και με φορολογεί. Επομένως, η πρώτη κίνηση που θεωρώ ότι θα να κάνουμε στην πολιτεία εκτός από το φοιτητικό επίδομα που δίνει αυτή στην πολιτεία με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά. Σημαντικό είναι, αλλά είναι μικρό σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα και των δεδομένων που καταγράφουμε. Θα έπρεπε τουλάχιστον ένα μέρος του κοστολογίου να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε κυρίως στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Δηλαδή, Χανιά, Ρόδο και Κέρκυρα, Εκεί πραγματικά οι φοιτητές θα μπουν στο σπίτι το μήνα Οκτώβριο και θα πρέπει το μήνα Μάιο να αφήσουν το ακριβό του φοιτητικό σπιτικό, γιατί το σπίτι εγγράφεται στην πλατφόρμα βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Και το λέει αυτό η αγγελία. Το εντυπωσιακό είναι, επειδή ξέρω από Κέρκυρα, το έχω δει και εγώ. Δηλαδή, δίνεται μια φοιτητική στέγη και γράφει μέχρι τον
1: μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Το γράφει δηλαδή, όταν ενοικιάζεται. Δεν είναι κάτι που το λέει κρυφό, με αυτή την προϋπόθεση το νοικιάζει.
2: Ακριβώς. Και, και παράλληλα, σα αναφέρω ότι ο Πίτερ στο Πανεπιστημίο στην Κέρκυρα έχει αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολλοί φοιτητές στους καλοκαιρινούς μήνες, συγκεκριμένα Ιούνιο και Σεπτέμβριο, που έχουν την εξαστική και τη δεύτερη εξαστική του Σεπτέμβριο μήνα, τα παιδιά, βλέπουμε ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο ή το καράβι, πάνε στο πανεπιστήμιο, δίνουν μαθήματα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Ή αλλιώς αναζητούν αυτή τη στιγμή να βρουν ένα ακίνητο ενός φίλου που μπορούν να διαμένει στην περιοχή αυτή, ή ένα ξενοδοχείο, ή ένα κτίριο βαϊχόνια μίσθωση, για να μπορούν να δώσουν τα μαθήματά του. Αυτό να ξέρετε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα, να σα αναφέρω και δύο στοιχεία ακόμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 361.000 φοιτητές που είναι στη χρονιά τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κλίνη δύο χρόνια, δεν λέμε τους αιώνιους φοιτητές. Από τους 361.000 φοιτητές στη χώρα μας, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που για να μπορέσουν να σπουδάσουν πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε κατοικία. Δηλαδή, να φύγουν από την περιοχή που διαμένουν οι γονείς και να πάνε μια
1: στιγμή. Ναι, τα δύο τρίτα.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Η δυναμική που έχουμε σαν χώρα όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Mm-hmm. Είμαστε περίπου στο 5%. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαγγελίες που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργούνται νέες φοιτητικές εστίες, αλλά αυτές θέλουν χρόνο. Λογικά το 2029. Σήμερα που συζητάμε πάντως, είμαστε περίπου στις 10-10.500 φοιτητικές εστίες δημόσιες. Επομένως, πρέπει να ενισχύσουμε πραγματικά αυτόν τον κλάδο που αφορά τους φοιτητές μας, διότι πάρα πολλές οικογένειες πλέον έχουν ένα μονόδρομο. Το παιδί για να σπουδάσει, σημαντικός παράγοντας είναι αν ο μπάς και ο μάς έχει αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
2: Και για να προλάβω μια ερώτηση που κάνω στις πολύ συμπολίτες μας, μπορεί ένα παιδί να πάει, είναι στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά έχουν την επιλογή να επιλέξουν μια περιοχή που είναι μια σχολή, μάλλον που είναι στην περιοχή του. Λογικό είναι. Τα παιδιά μας τα οποία είναι στην περιφέρεια, δηλαδή παιδιά τα οποία μπορεί να είναι στην Άμφισσα, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στα Μαλλιάδα, σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν έχουν πανεπιστήμια, είναι μονόδρομος. Ή θα πάει να σπουδάσει 500 ευρώ το μήνα πριν στο Ενίκιο, ή δεν μπορείς να πας. Και έχουμε και μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρει ότι πλέον το κόστος στέγας, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βασικός παράγοντας εάν τα παιδιά πραγματικά ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή πραγματικά αν επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με τα δικά τους όνειρα και τη δική τους ακαδημαϊκή πορεία που θα ήθελαν να επιλέξουν. Γενικά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση κάθε χρόνο. Δεν είναι πρώτη χρονιά που συζητάμε αυτό. Από την άλλη, βέβαια, και να κλείσουμε αυτό, αυτό που λέμε στους γονείς είναι να προσέχουν πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ τις παραπλανητικές αγγελίες που υπάρχουν και ζητούν προκαταβολές. Δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν. Καταλαβαίνουμε ότι οι γονείς ότι έχουν άγχος, πίεση αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι οικονομικό για τα παιδιά τους. Μην πέσουν θύματα απάτης το 2026 μέσα από μια αγγελία που φαίνεται πολύ όμορφη και ζητά κάποιο προκαταβολή.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλή συνέχεια. Καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε αμέσως στην καλή συνάδελφο και φίλη πάνω απ' όλα, στην Τζίνα Στασινοπούλου από τον Αντένα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Θα μας πει που είναι εκεί και πώς είναι η κατάσταση. Τζίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ρίτσα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στο κρύο πηγάδι. Είναι ακριβώς στα σημεία τα οποία κινείται το μέτωπο και εχθές. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Το μέτωπο μπροστά μου εκτείνεται σε χιλιόμετρα κυριολεκτικά. Καίει και προς το όρος Πτέρα και προς τον Κυθερώνα, και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, τα χωριά, οι οικισμοί που απειλούνται αυτή την ώρα είναι η Αγία Παρασκευή, το κρύο πηγάδι που βρισκόμαστε, αλλά και ο Άγιος Νεκτάριος. Μιλώ από το πρωί με τους κατοίκους. Πρέπει να σας πω ότι είναι απελπισμένοι. Ελπίζουν στο να κοπάσουν οι άνεμοι που δυστυχώς και σήμερα παραμένουν τώρα το πρωί ισχυροί. Είχαμε χθες το βράδυ έτσι λίγο μια πτώση των μποφόρων, αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί πάλι φυσάει πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα εναέρια. Επιχειρούν εδώ που βρίσκομαι ελικόπτερα πυροσβεστικά. Δεν έχουν έρθει όμως ακόμη αεροσκάφη που θα μπορέσουν να κάνουν και την πιο μεγάλη δουλειά λόγω του όγκου του νερού που ρίχνουν κάθε φορά που επιχειρούν. Κάτοικοι βρίσκονται εδώ, αγωνιούν πραγματικά για το τι γίνεται με τις περιουσίες τους. Βεβαίως μιλάμε για τρεις οικισμούς οι οποίοι έχουν εκενωθεί από χθες, νωρίς. Και το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς το μέτωπο παραμένει σε πάρα πολύ μεγάλη
0: ζήτηση. Ζήνα, θέλει να σε ρωτήσει κάτι, Μαριτίνα. Έλα, Μαριτίνα.
1: Όχι, έλεγα ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροσκάφη γιατί δεν μπορούν να πάρουν νερό. Αυτό που
0: έλεγε είναι υδροληψίες. Λέγαμε νωρίτερα, Τζίνα, με τη Μαριτίνα εδώ, ότι δεν μπορούν να γίνουν ούτε υδροληψίες ούτε ρήψεις. Γιατί και οι υδροληψίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Γι' αυτό έχει μόνο τα 16 ελικόπτερα και σύνολο 18. Τα δύο όμως είναι συντονιστικά.
2: Σωστά, για να καταλάβετε, χθες λίγο πιο ψηλά, κάνα 2 χιλιόμετρα πιο έξω από τον Άγιο Νεκτάριο, το χωριό που απειλείται, υπάρχουν δεξαμενές μεγάλες, όπου αυτά τα ελικόπτερα, τα τύπου Έριξον, πραγματικά με αυτοκτησία οι άνθρωποι, είναι, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάνουν, πάνε και ανεφοδιάζονται. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι χτίστηκε ένας μηχανισμός, δηλαδή ήταν υδροχώρες τεράστιες, δίπλα στις δεξαμενές, γέμιζαν τις δεξαμενές με νερό. Και ερχόντουσαν τα ελικόπτερα, έπαιρναν από το κύτταρο. Ακριβώς, είχε στηθεί μια τέτοια επιχείρηση.
0: Αυτό δεν το έχω δει σε εικόνα. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχεις δίκιο, Τζίνα, έχεις δίκιο.
2: Αυτό ακριβώς έγινε χθες και έτσι μπόρεσαν και επιχειρούσαν τρία εναέρια, τρία ελικόπτερα. Σας λέω όμως και ελικόπτερα, όχι αυτά με το καλάθι, τα άλλα, τα τύπου Έριξον. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν γέμιζαν από εκεί. Και μάλιστα κάποια στιγμή που είχαμε μια πάυση, δηλαδή δεν βλέπαμε ελικόπτερα, ήταν για αυτό το λόγο, μας εξήγησαν οι τοπικοί φορεί. Έπρεπε να γεμίσουν οι υδροφόρες εκ νέου τις δεξαμενές και πραγματικά επιχείρησαν και πάλι. Το σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε σε τρίτο 24ωρο αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς. Με τη Ρίτσα γνωριζόμαστε πολύ καλά, ξέρουμε ότι έχουμε καλύψει και οι δύο, η καθεμία από το πόστο της, ό,τι πυρκαγιά
0: αλήθεια,
2: έχει σπάσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχω συναντήσει, τουλάχιστον εγώ, στη δική μου καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, και οι ανεξέλεγκτα τη βοηθούν οι άνεμοι, και δεν ξέρω εάν δεν φτάσουν και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα πώς μπορεί να κοπεί. Εκείνο που το βλέπω τώρα περνάει δίπλα μου, δεν ξέρω εάν ακούω τους ήχους, είναι ότι παράλληλα γίνονται και πάρα πολλές ζώνες αντιπυρικές. Έχουν έρθει πολλά μηχανήματα έργου σκαπτικά και φτιάχνουν αντιπυρικές και έφερες προς τον Άγιο Νεκτάριο. Και τώρα εδώ στο κρύο πηγάδι που βρίσκομαι, έχει πάλι καπτικά μηχανήματα που κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Εάν φτάσει τόσο πολύ κοντά πια η φωτιά, μήπως προστατευτεί το χωριό, ο οικισμός από αυτές τις ζώνες.
1: Τουλάχιστον τα σπίτια, βέβαια.
2: Ναι, τουλάχιστον τα σπίτια. Μίλησα πριν από λίγο με μια κάτοικο της Αγίας Παρασκευής, σας το λέω, γιατί είναι ο οικισμός στο χωριό που είναι πιο κοντά από όλους, από όλα τα υπόλοιπα στο μέτωπο, είναι μέσα. Κάνει ένα βαθύτομα, να καταλάβετε, σαν μικρή χαράδρα, και εκεί μέσα είναι τα σπίτια της Αγίας Παρασκευής. Μου είπε ότι από το χτεσινή, από τη χτεσινή μανία της πυρκαγιάς, γιατί δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, ένα σπίτι έχει πάθει ζημιές, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μάνδρας νωρίτερα μου έλεγε ότι κατάφεραν χθες με αυτοθυσία και έσωσαν τον ιερό ναό, την εκκλησία του οικισμού, του χωριού. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλα σε εξέλιξη και οι ώρες παραμένουν εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολες.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολες. Και μόνο αυτό που είπες, Τζίνα, ότι γιατί και οι δύο έχουμε καλύψει πυρκαγιές, δεν έχω εικόνα πόσες είναι, ατελείωτος ο αριθμός, ατελείωτα τα μέτωπα, ατελείωτες οι στιγμές και πάρα πολλές οι ώρες στο στούντιο. Αλλά και μόνο που λες ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει συναντήσει τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει, καταλαβαίνουμε και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα ή πόσο οριακά είναι τα πράγματα, αν δεν πετάξουν τα πτυτικά μέσα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μείνουμε μόνο με τα ελικόπτερα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε αφήνουμε να κάνεις ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Τζίνα. Ευχαριστούμε.
2: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Βλέπω τώρα, Ρίτσα, όση ώρα μας περιέγραφε η Τζίνα αυτά που εκείνη ζει από κοντά, οι πυρομετεωρολόγοι, συγκεκριμένα τώρα βλέπω την ανάρτηση του Θοδωρή του Γιάνναρου, το ξέρουμε όλοι, ο οποίος λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα, είναι σχεδόν βέβαιο, λέει, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως mega fire. Αυτή η μεγα πυρκαγιά που λέμε, πώς τώρα τη βλέπαμε εμείς στα άλλα κράτη της Ευρώπης και κυρίως στην Αμερική, ακριβώς. Λέει ότι τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ότι τα θερμά σημεία που ανοιχνεύονται ως το ξημέρωμα σήμερα προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. 100.000 στρέμματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα γιατί έκταση μιλάμε.
1: Τεράστια.
0: Έχει δε αναρτήσει μια εικόνα, μια αποτύπωση της περιοχής, ακάτοψη φανταστείτε, στην οποία σε πιάνει η καρδιά σου. Νομίζεις ότι δεν έχει μείνει δέντρο όρθιο. Και να ήταν και μόνο τα δέντρα, αυτό που μας έλεγε η Τζίνα, τουλάχιστον να προστατευτούν τα σπίτια, τα υπόλοιπα σπίτια, έτσι, γιατί μιλάμε ήδη για 100 σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες, άλλα ολοσχερός, άλλα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι τραγικό αυτό που
1: λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι γι' αυτό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 2273-62-153.
10: See you at Corner.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Αιγαίο κύματα και σήμερα και ανοίξαμε με τον Γιάννη Κονιτόπουλο. «Ούτε θέλω να σε ξέρω» ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν η μουσική του Βαγγέλη Κονιτόπουλου και στίχη του Θανάση Περιστεράκη. Στο βιολί συνόδευσε ο Μαυροδής Αντωνίου. Άλλες δύο νέες κυκλοφορίες σε στίχους του Θανάση Περιστεράκη και μουσική του Γιάννη Ανδρή. Το πρώτο είναι «Τα ωραία» και το δεύτερο «Όπως εγώ». Θα τα ακούσουμε και τα δύο από τη Μαρία Μάκαρη.

Θα πάρω ένα φουσκωτό είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε με το Σταμάτη Μαυρίκο. Είναι στίχη και μουσική δική του και στο βιολί συνοδεύει πολυχρόνιες κορές. Και μετά ο Τάσος Μουραντάς στο Φεύγω από το νησί του Αντώνη Κουτσοκέρη και του Θανάση Περιστεράκη. Στο βιολί συνοδεύει ο Τάσος Μουραντάς.

Το Σεργιάν είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε με τον Αντώνη Θεολογίτη σε μουσική Αριστίδη Βερίκοκου και στίχους Θανάση Περιστεράκη. Στο βιολί συνοδεύει ο Αριστίδης Βερίκοκος και μετά η Κούλα Μελισσουργού στο Διληνό του Δημήτρη Φυρογέννη και του Θανάση Περιστεράκη. Στο βιολί ο Στέλιος Κλουβάτος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
7: και 6983 199 081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Όχι, δεν θα πω, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε με την Ειρήνη Βερίκοκου, σε μουσική του αδελφού της Αριστίδη και στίχους του Θανάση Περιστεράκη. Στο βιολί συνόδευσε ο Αριστίδης Βερίκοκος. Σήμερα έχουμε πολλές νέες κυκλοφορίες. Συνεχίζουμε με το «Γιορτάστε Πέλαγα» του Μιχάλη Ελένη από την Πάτμο, σε μουσική Δημήτρη Παπαγεωργίου και στίχους της γνωστής Ναταλή. Μετά ο Πολυχρόνης Κορές στο «Θέλω πίσω να γυρίσω», σε μουσική Νίκου Δρακάκη και στίχους Ματθαίου Γιαννούλη. Συνοδεύει στο βιολί και τραγουδάει ο Πολυχρόνης Κορές.

Τώρα θα ακούσουμε μια ζωντανή ηχογράφηση, πάλι καινούργια κυκλοφορία, με το Σταμάτη Μαυρίκο, Νησιώτικα Μεράκια. Στο βιολί εδώ πέρα, σε αυτή την ενότητα, συνοδεύει ο Πολυχρόνης Κορές. Σταμάτης Μαυρίκος και Νησιώτικα Μεράκια.

0: FM στους 102.
1: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
2: Σιγά εσύ, σιγά.
1: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
2: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
1: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
2: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
1: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
2: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
1: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-80-93-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Αυτό ήταν το Αγκυροβόλι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και τη Μαρία Σκουλά σε στίχους Άννας Μονογιού. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω στη δεύτερη ώρα ολόκληρο το CD που κυκλοφόρησε πριν 2 μέρες και θα γίνει πρώτη παρουσίαση από την εκπομπή μου. Σε όλα τα τραγούδια έχω γράψει τη μουσική εγώ και τους στίχους συμμετέχουν η Άννα Μονογιού, ο Μπάμπης Μινάρδος, η Γεωργία Γκουδάμη Βασιλάκη και ο Αντώνης Μελάνης. Τα τραγούδια που θα ακουστούν στο πρώτο μισάωρο είναι το «Μία μικρή απ' τη Σαλαμίνα», το «Μπουρίνι», το «Λιόγερμα», «Σήκωσε ένα μαϊστράλι», «Πάμε Κυκλαδονήσια», το «Ξημέρωμα» και «Σε ξεπέρασα». Καλή διασκέδαση.

0: FM στους 102.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Radio Samos.
0: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Χαράματα ήταν το τραγούδι που ακούσαμε με τη Μαρία Σκουλά σε μουσική δική μου και στίχους του Αντώνη Μελάνη. Σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω την 7η δισκογραφική μου δουλειά με τον τίτλο «Αγκυροβόλη» και τραγουδούν ο Ματθαίος Γιαννούλης και Μαρία Σκουλά. Τη μουσική σε όλα τα τραγούδια την έχω γράψει εγώ. Τους στίχους ο Αντώνης Μελάνης, η Άννα Μονογιού, η Γεωργία Γκουδάμη Βασιλάκη, η Ελένη Βασιλείου και ο Μπάμπης Μινάρδος. Θα συνεχίσουμε με το «Μερακλή μου καπετάνιε», ένα τραγούδι που έχουμε γράψει για το Παναγία Θεοτόκος και για τον καπετάνιο τον Κώστα Κοταρά. Τη Σαμιώτη Αθεά, «Σε ένα ηλιοβασίλεμα», «Ευβιώτικο ακρογιάλι» και «Θάλασσα είναι η ματιά σου».

0: FM στους 102.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62-153.
10: See you at Corner.
11: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φιλέ.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει

0: Άκυνα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Ο εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ροσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία, πέρασε στο Πόρτο Γερμενό και μένεται τώρα και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Δεύτερο μέτωπο κινείται βορειοανατολικά με επίκεντρο στην περιοχή Κρύο Πηγάδι. Συνολικά επιχειρούν 500 πυροσβέστες και ενέρεια μέσα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, δήλωσε στο σταθμό μας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Εμπρισμός από πρόθεση προκάλεσε την δασική πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, δήλωσε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Ευστάθιος Κουρής. Ο δράστης συνελήφθη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε...
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ποια είναι τα 5 τραγούδια σας που θα βάζατε σε μια κιβωτό. Και η απάντησή του. Η άπονη ζωή και η κεσαριανή του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι επίσης του Ξαρχάκου με τη Μοσχολιού. Ο αρχηγός του Μάνου Λοΐζου με τη Χαρούλα. Το άχε λιδόνι μου του Λοΐζου με τον Ταλάρα. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Πλέσα με τον Διονυσίου. Και θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πλέσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτά είναι μερικά από όσα θα συνεχίσουν να περπατάνε στο μέλλον. Για πόσα χρόνια, ποιος ξέρει. Γιατί τα είπα όλα αυτά. Διότι ακολουθεί ο Μανώλης Μητσιάς να μας λέει αυτά τα χέρια σε μουσική του Δήμου Μούτση και μετά ένα από αυτά τα τραγούδια, τα ιερά τραγούδια σύμφωνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον αρχηγό. Με τη Χάρης Αλεξίου, εδώ συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζου.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας πίεσαν ποτέ οι εταιρείες να επαναλάβετε τη συνταγή ενός σουξέ, να ακολουθήσετε μια μανιέρα, ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και δεν είχε πρόβλημα να πει ότι αυτό συνέβη πολλές φορές. Αλλά εγώ ήμουν δημοσιογράφος στα Νέα με κάποιο όνομα ήδη και τους έγραφα ξέρετε πού. Είναι και αθυρόστομος, ξέρετε, γνωρίζετε. Δεν επηρεαζόμουν. Έκανα αυτό που ήθελα. Και πολύ καλά έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πασχάλης Θερζής, Βομβαρδισμένη πόλη, σε μουσική του Βασίλη Δήμα, και αμέσως μετά ακολουθεί το Όλης Βοσκόπουλος, το «Και εσύ θα φύγεις», σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

δημοσιογράφος επηρέαζε τον στιχουργό και πώς? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και απάντησε: «Η δημοσιογραφία σε κάνει πιο πραγματιστή, σου μαθαίνει τη σαφήνεια. Ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο κείμενό σου, χωρίς περιττές φλιαρίες και φιωριτούρες. Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους. Πρέπει να είναι άμεση και κατανοητή για να τραγουδηθούν και να αγαπηθούν. Έτσι γίνεται πιο δυνατό ένα τραγούδι. Τα ξεχυλωμένα δεν τραβάνε». Πολύ ωραία άποψη. Δήμητρα Γαλάνη, «Βροχή και σήμερα». Μουσική Γιάννης Πανός και αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία. Το μέθησε απόψε το κορίτσι μου σε μουσική, το Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα.
3: Radio Samos.
4: FM. Στους 102.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
11: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
10: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
11: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
10: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
14: Στο Τζόλις πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Arsenal στη φιλική αναμέτρηση των πρωταθλητών Αγγλίας με 4-1 επί της Ισπανικής Χιρόνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα προσθεθήκατε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 η ώρα ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, το δεύτερο μέρος. Τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε κάνει το πρώτο και αυτό είναι το δεύτερο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μία φορά το μήνα, συνήθως στο τέλος του κάθε μήνα, θα έχουμε αφιερωματικές εκπομπές χωρίς αθλητικά και χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι να κάνουμε όλοι το διάλειμμά μας, να χαλαρώνουμε περισσότερο. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια μέχρι τώρα, την πρώτη ώρα, και θα είμαστε μαζί για 2 ακόμα ώρες. Να ακούσουμε τώρα την Κλικερία, το Όλα, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Νικολόπουλο, και αμέσως μετά ακολουθεί Δίκη Μοσχολιού, μας λέει Τα Χέρια. Τη μουσική το έχει γράψει ο Γιάννης Πανός.

Συνεχίζουμε όλα για τον έρωτα. Γιάννης Πάριος, Ελένη Δήμου, σε μουσική του Νίκου Γνατιάδη και αμέσως μετά η Χαρούλα Αλεξίου μας λέει το «Αγάπησέ με», μεγάλη επιτυχία, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος νιώθει, αισθάνεται την αγάπη του κόσμου. Η απάντησή του: την ένιωθα όλες αυτές τις δεκαετίες και εξακολουθώ να την νιώθω. Αλλά και ως δημοσιογράφος πήρα πολλές τέτοιες χαρές. Ξέρεις ότι με ρεπορτάζ μου έχω σώσει ανθρώπους από τη φυλακή. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Συνεχίζουμε με Σταμάτη Κόκοτα. Απόψε να έρθει σε μουσική δική του. Και αμέσως μετά η Μελίνα Ζλανίδου μας τραγουδά το «Πέρασε να σου πω χρόνια πολλά» σε μουσική του Ηλία Μακρύδη.

0: Real FM.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες
4: ώρες. Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
11: και 6976 55 73 49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
13: Σιγά εσύ, σιγά.
0: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
13: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
0: Ποσειδώνα, ακούς.
13: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
13: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
0: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
13: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
0: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
14: και 6983 199 081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

Νύχτα θέλει έρωτα. Χάρης Αλεξίου, συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Νικολόπουλο και αμέσως μετά η Δήμητρα Καλάνη και επίσης πολύ ωραίο τραγούδι. Αχ, η αγάπη, τη μουσική υπογράφει ο Λίνος Κόκοτος.

0: είμαστε ξανά. Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέντευξή του, έχετε καταλήξει τι μετράει πιο πολύ για να βγει καλός ένας στίχος, το βίωμα ή η φαντασία? Και απάντησε, η φαντασία σίγουρα βοηθά, αλλά το βίωμα είναι αυτό που δίνει σάρκα στα τραγούδια, η ίδια η ζωή δηλαδή. Εγώ έχω ζήσει μαύρα παιδικά χρόνια, κατοχή, εμφύλιο, φτώχεια, απερίγραπτη, πείνα, αυτά έγραψαν μέσα μου και αποτυπώθηκαν στους στίχους μου. Ο πατέρας μου ο Παναγιώτης ήταν τσαγκάρης, η μητέρα μου Λουίζα δούλευε σε σπίτια, καθάριζε, έπλαινε, σιδέρωνε. Ο γιος της καθαρίστριας, έτσι με φώναζαν στο σχολείο, ζώρικο για ένα παιδί, σαφώς, θα προσθέσω εγώ. Ό,τι έχω κάνει το χρωστάω κυρίως εκείνη, στα μαρτύρια που πέρασε για να με μεγαλώσει. Πώς να μην επηρεαστεί η γραφή μου? Δεν λέω πως και ένας καλοζωισμένος και καλομαθημένος δεν μπορεί να γράψει καλά, όμως όταν είσαι φουκαράς, το πράγμα λειτουργεί αλλιώς. Έτσι είναι. Γιάννης Πάριος σαν την Πικροδάφνη, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και αμέσως ακολουθεί ο Μιχάλης Δημητριάδης, να ακούσουμε το σημείο στολισμό σε μουσική του Ανδρέα Λάμπρου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Κούσκιους συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
2: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
1: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
3: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και Πτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
8: βαψίματα,
7: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

λόγια μου ανόητα, σχεδόν αυτονόητα. Το πνεύμα μου άδειο και η ψυχή μου στα πόδια, μπροστά σ' όλα αυτά που σκεφτόμουν.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνει την άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Radio Samos.
2: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα. Ακούς.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης.

0: Καζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 22730 35426
6: και 6976 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Στα Γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σανιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
11: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
13: Σιγά εσύ, σιγά.
12: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
13: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
12: Ποσειδώνα, ακούς.
13: Να συνεχίσω.
12: Ναι, ναι, συγγνώμη.
13: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
12: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
13: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
12: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Λαϊκές αναμνήσεις και απόψε, Ράδιο Σάμος. Και απόψε έχουμε ένα καλεσμένο που έχει ιστορία στο λαϊκό τραγούδι. Είναι ο Βαγγέλης ο Καλημέρης. Έχει έρθει στη Σάμο και βρεθήκαμε να μας πει την ιστορία του, πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τη μουσική, και τον έχουμε μπροστά μας και τον καλωσορίζουμε. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου και σένα, γεια σας και στο Ράδιο Σάμος. Τιμή μου που είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο, για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Να μάθουμε.
0: Δεν είναι συνέντευξη, είναι μια κουβέντα φιλική.
1: Ωραία κουβεντούλα, ναι. Και το πιο βασικό είναι ότι να μάθουν οι φίλοι, γιατί εγώ στη Σάμο έχω ιστορία. Οι φίλοι που θα με ακούσουν πιο μετά από όταν είχα πρώτο έρθει, πριν 30 και χρόνια, και είχα τραγουδήσει εδώ, ξανά πάλι να ζεστάνομαι λίγο το μουσακά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πες μου πρώτα απ' όλα, μια που είμαστε στη Σάμο, τι γνωριμίες έχεις στη Σάμο, τι έχεις κάνει στη Σάμο, και μετά θα ξετυλίξουμε τη ζωή σου από την αρχή που γεννήθηκες, τις επιρροές σου και όλα αυτά.
1: Εγώ στη Σάμο ξεκίνησα αρκετά χρόνια πριν. Είχα έρθει να τραγουδήσω στο Samos by Night.
0: Και το που ήταν στο Βαθύ.
1: Στο Βαθύ, στο Πάνω Βαθύ. Και μετά για ένα χρόνο το νίκιασα κι εγώ με ένα συνεταίρο που είχα και το δουλέψαμε.
0: Θυμάσαι πότε περίπου?
1: Πολλά χρόνια. 35 χρόνια και. Τότε ήταν μαζί μου και ο αγαπημένος μου φίλος που έφυγε από κοντά μας, αγαπημένος φίλος, ο Στέλιος ο Παρθυμιάδης, γιατί είμαστε πάρα πολλοί φίλοι. Εγώ λέω τη λέξη είμαστε, γιατί δεν έχει φύγει ποτέ από κοντά μου στο μυαλό μου. Και πήγαμε πολύ καλά. Με μάθανε πάρα πολύ οι φίλοι που είναι εδώ στη Σάμο, και τώρα που ήρθα πάλι, εχθές ήμουνα με τη Σταματία την Κάρσα, που είναι σαν αδερφή μου, στο Κοκάρι που είναι, που έχει το ξενοδοχείο Κοκάρι, με τον Μανώλη τον Σμυρνάκη που είναι στο Βαθύ, παρέα, βγήκαμε παρέα, με τον Δημητράκη τον Χατζηροδίτη που έχει φτιάξει κάτι μπαρκάκια εκεί και πήγα και τον είδα, αγαπηθήκαμε πάλι πολύ μετά από πολλά χρόνια, χάρηκα που τους είδα πολύ, και οπωσδήποτε είναι και άλλοι φίλοι που δεν προλαβαίνω να τους δω. Δεν θα
0: κάνω. Το Σεβαστάκι είχες κάποια σχέση στο Ζορμπά? Κάποτε.
1: Με τον Γιώργο είμαστε φίλοι, θα βρεθούμε το Σαββάτο και την Κυριακή το απογευματάκι θα κάνουμε live στο καφενέ του.
0: Στο Ζορμπαδάκι.
1: Δεν ξέρω πώς
0: έτσι το λένε.
1: Άντε ρε, μου λέει να κάνουμε κάτι. Του λέω εντάξει, βάλε εσύ, λέω, το ζουμί, να βάλω εγώ τα φασόλια και να ξεκινήσουμε. Και θα κάνουμε αυτή την Κυριακή έτσι ένα live παρείστικο.
0: Ναι.
1: Είναι αγαπημένος φίλος ο Γιώργος.
0: Είναι ένα καλό παιδί ο Γιώργος και έχουμε κάνει και ένα τραγούδι. Το είχα αφιερώσει στο...
1: Και καλός μουσικός, παίζει στο... το
0: για το κέντρο του, το Ζορμπά.
1: Το Ζορμπά. Και παίζει αρκετά.
0: Στο Ζορμπά του Σεβαστάκη λέγεται το τραγούδι που κάνει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσύ που γεννήθηκες, πώς ξεκίνησες, σε τι ηλικία, τη μουσική?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα, φυσικά στη Νίκαια, με γέννημα θεμανικαιώτης, Πειραιώτης και Ολυμπιακός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το τραγούδι το ξεκίνησα μόλις κατάλαβα ότι η φωνή μπορεί να βγάλει και ήχους. Και ήμουν από πολύ μικρός και στο σχολείο που κάναμε εκδρομές, άμα δεν πήγαινε ο Βαγγέλης Καλημέρης, στο πούλμαν, ξέρεις, που πέραμε το μικρόφωνο και τραγουδάγαμε, δεν γινόταν εκδρομή.
0: Ήσουν η ψυχή της παρέας.
1: Έτσι λέγαμε. Μετά από εκεί και πέρα ασχολήθηκα, φυσικά ερασιτεχνικά. Το επαγγελματικό μου στοιχείο είναι όταν τελείωσα το ναυτικό και βγήκα το πρώτο βραβείο του Να η Ευκαιρία τότε, το 79, 28 Ιουνίου του 79. Τότε μίλησε όλη η Ελλάδα, γιατί δύο κανάλια είχε, ΕΡΤ και ΕΝΕΡΤ, και βλέπανε πάρα πολύ τις εκπομπές. Πήγα πάρα πολύ καλά και βγήκα πρώτος και στους τελικούς πρώτος. Μετά από μένα το Σεπτέμβριο είχε ο Φέμης ο Αδαμαντίδης, ο οποίος για μένα προσωπικά είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στην Ελλάδα και όχι μόνο. Μετά ξεκίνησα την καριέρα μου, έχω κάνει 3 δισκογραφίες, δεύτερες εκτελέσεις στην εταιρεία Λύρα, που λεγόταν Hot Summer Hits, με τραγούδια επωνύμων καλλιτεχνών. Δεύτερες εκτελέσεις έκανα εκεί για να γνωριστούμε. Και μετά ξεκίνησα το τραγούδι πιο επαγγελματικά.
0: Οι επιρροές σου, οι μουσικές, ήταν σε τι ύφος, δηλαδή?
1: Σμύρνη. Η καταγωγή μου.
0: Η γιαγιά μου
1: και είναι μέσα στο αίμα μου αυτό, δηλαδή.
0: Δεν έχεις όμως τραγουδήσει σμυρναίκα?
1: Έχω τραγουδήσει Νταλάρα, έτσι, αλλά Σμύρνη, τραγούδια...
0: Δηλαδή αυτού σμυρναίκα.
1: Όχι, δεν μπορώ να...
0: Κινείσαι πιο πολύ στο λαϊκό χώρο.
1: Λαϊκό και ελαφρολαϊκό. Πάριο. Δηλαδή μπορώ να τραγουδήσω και το Γιάννη τον Πάριο, ο οποίος είχα πει τραγούδι του, την αγαπούσα παραδέχομαι, το Γιάννη τον Πάριο, αλλά μπορώ να τραγουδήσω και Διονυσίου, Καρά. Δηλαδή η φωνή μου έχει μια απλοκή, απλώνεται, μπορώ.

0: Οι τραγουδιστές που σε επηρέασαν μουσικά στη μικρή σου ηλικία, στα ακούσματα, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σου κατά κάποιο τρόπο?
1: Ο Πάριος, Διονυσίου, πάρα πολύ, ο Στέλιος, ο Αρτζίδης. Αυτό το χρώμα τραγουδιού, δηλαδή αυτό το ύφος, και με επηρέασε και το ακολούθησα, δηλαδή. Και έτσι είναι, δηλαδή βλέπεις τώρα ότι έλεγες ποιος είναι αυτός ο Διονυσίου, ποιος είναι αυτός ο Πάριος, ποιος είναι αυτός ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο τάδε, επώνυμα. Τώρα εγώ πιστεύω ή εγώ φταίω τα αυτιά μου, αλλά έχω μπερδευτεί, λέω είναι ο Ρέμος, είναι κάποιος άλλος.
0: Εντάξει, τώρα έχουν γίνει τα πράγματα πολύ διαφορετικά, αλλά
1: εντάξει,
0: αυτοί είναι οι προτεργάτες όλοι αυτοί που ακούσαμε και πάνω σε αυτούς βασίζονται όλοι. Βέβαια τώρα η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει, είναι άλλο το ύφος, έχουν κάνει λαϊκό pop, έτσι τα λέω εγώ, είναι κάτι μοντέρνο δηλαδή, με κάποια μικρά λαϊκά στοιχεία, με ελάχιστο μπουζούκι, ενώ παλιά τα τραγούδια ήταν
1: στοιχεία
0: όλα...
1: Ινδίας, Πακιστάν,
0: Νταχτυρτή,
1: λαϊκά είναι λαϊκά, μπουζούκι, ξέρω εγώ, όταν βγάλεις έξω το μπουζούκι από... ένα θέμα τραγουδιού, τι κάνεις δηλαδή από εκεί και πέρα, βάζεις το μπερλέκια μόνο και...
0: μα δεν είναι λαϊκό πλέον.
1: Δεν είναι λαϊκό και πιστεύω ότι πάρα πολλά τραγουδία που έχω ακούσει είναι λίγο, να μην πω κλεμμένα, μικρή αντιγραφή από επηρεασμένα από κάποια...
0: παίρνουν κάποια θέματα, εντάξει, έχει βγει και το AI τώρα που κάνει, θα καταστρέψει τη... δημιουργία.
1: Δεν έχει ψυχή το AI, άμα δεν
0: γράψει. Ναι, αλλά όλοι έχουν πέσει στην παγίδα. Δηλαδή, πάμε στη στιχουργοί που βάζουν τώρα ένα στίχο μέσα, του βγάζει μια μουσική και λέει είμαι λέει συνθέτης και στιχουργός. Εντάξει, έχουν πέσει από την παγίδα. Είναι και οικονομικό, μπορεί να το κάνουν με 10 ευρώ, ξέρω εγώ, λέμε τώρα αυτά. Δεν πάνε στο στούντιο και έχουν ξεγελαστεί. Σου λέει προκειμένου να μένουν στο σιρτάρι τα τραγούδια. Θα τα κάνω έστω και έτσι να έχουμε καταγωγή. Εμένα αυτό δεν με ικανοποιεί. Είμαι αντίθετος βέβαια σε όλα αυτά και δεν κάνω και τραγούδια με AI. Αν θέλει κάποιο συνεργασία, θα την κάνουμε παραδοσιακά. Έτσι έχω μάθει.
1: Έτσι.
0: Και έτσι μ' αρέσει κιόλας. Βασικά, όταν εσύ έχεις ένα στίχο, που είσαι και στιχουργός, έτσι. Έχεις ένα στίχο, το δίνεις σε ένα συνθέτη. Το αγκαλιάζουμε και οι δύο το κομμάτι. Στο στέλνω, μου αρέσει, σ' αρέσει, ξέρω εγώ, να κόψουμε και να το φτιάξουμε. Το φέραμε σε μια μορφή. Μετά θα βρούμε τον τραγουδιστή, μετά θα βρούμε τους μουσικούς, μετά θα βρούμε το στούντιο, να το φτιάξουμε όλα αυτά. Όλο αυτό είναι ένα όμορφο δημιουργικό ταξίδι, που αξίζει τον κόπο και μετά ακούμε το αποτέλεσμα. Μπορεί το τραγούδι να μην το ξανακούσουμε μετά γιατί θα πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο. Έτσι, να μην τα ακούμε συχνά. Αλλά το ταξίδι της δημιουργίας είναι που μετράει.
1: Και πιστεύω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι μπορεί να φτιάξουμε το καλύτερο τραγούδι. Το καλύτερο. Εάν αυτό το πράγμα δεν ακουστεί, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, εκεί πάμε σε άλλο πλαίσιο. Πώς μπορεί να ακουστεί ένα τραγούδι? Λοιπόν, φτιάχνεται στο στούντιο, έτσι. Πρέπει μετά να το πάρει η δισκογραφική εταιρεία, που υπάρχουν λίγες. Τώρα έχουν πάλι ξεσηκωθεί και φτιάχνονται κάποιες. Αλλά έχουν απαιτήσεις, πρέπει να πληρώνεις την παραγωγή βέβαια, τα ξέρεις αυτά.
1: Γι' αυτό είπα ότι πριν κάνεις ένα τραγούδι, η γνώμη μου τώρα πια, εγώ και σαν πιο παλιός που έχω ζήσει, έχω πληρώσει εγώ αρκετά χρήματα.
0: Όλοι έχουμε πληρώσει.
1: Για να κάνω δισκογραφίες, έτρεχα σε όλη την Ελλάδα να πάω στα ραδιόφωνα, να είναι καλά όλα τα παιδιά που με στηρίξανε. Αλλού πλήρωνα, αλλού δεν πλήρωνα. Από όλη την Ελλάδα πήγα Θεσσαλονίκη, ήλιο στο βορρά, από εκεί, από εδώ. Πήγα σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα χρόνια πριν. Όμως εκεί για να κάνω κάτι, έβαζα βενζίνες, ύπνο, πληρωμή σε κάποια ραδιόφωνα επειδή ήθελα σποτάκι. Και κάπως ακούστηκα ένα τραγούδι που το ας μείνουμε δυο φίλοι. Ένα ζεμπέκι που κάπως ακούστηκε. Και το Μην κοιτάς το ρολόι, λοιπόν. Δύο τραγούδια που και ο επισκέπτης είναι. Και αυτό και ακούω εδώ, ας πούμε, στην Σάμμο, μου λέει ο Σεβαστάκης και η σύζυγός της, ο επισκέπτης στο σπίτι μου, λέει, το ξέρουν πολύ.
0: Πολύ ωραίο λαϊκό.
1: Είμαι πολύ ευτυχής που ο κόσμος αγκάλιασε αυτά τα τραγούδια και είμαι και πολύ ευτυχής που υπάρχει αγάπη στο πρόσωπό μου και εγώ σε εκείνους.
0: Αν πάμε τώρα πίσω εκεί στο, μετά την εκπομπή αυτή που είχε πάει, έτσι, με τον Άι Ευκαιρία. Μετά πήγες σε δισκογραφική εταιρεία, σου έκανε συμβόλαιο. Τι έγινε με τα πιάτα?
1: Έκανα στη Λύρα συμβόλαιο,
0: ναι,
1: αλλά δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε. Μπορεί να φταίω εγώ, μπορεί να φταίνε εκείνη. Το θέμα είναι ότι δεν έμεινα εγώ εκεί. Έκανα τρεις δισκογραφίες μετά. Φυσικά πλήρωσα για αυτές τις δισκογραφίες. Και την εποχή.
0: Σε ποια εταιρεία, στην Κρόνος είχες πάει?
1: Ήμουνα η πρώτη στο φίλο μου τον Νίκο στην Κρόνος και μετά στο Γιώργο, το Σπανό, οι άλλες δύο. Τώρα έχω κάνει δύο τραγούδια, πιο φρέσκα πολύ. Οι άλλες δύο. Τώρα έχω κάνει δύο τραγούδια, πιο φρέσκα.

0: Η μεγάλη εταιρεία θα πάρει πολύ λογικό τα νέα παιδιά.
1: Και θα σε πάρει και θα σε πάει εκεί που θέλει εκείνη.
0: Ναι, θα σε κάνει άλλο από αυτό που είσαι.
1: Από αυτό που είσαι. Οπότε είσαι με τρεις δισκογραφικές δουλειές.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις τις εμπειρίες σου από τα κέντρα κάποτε που τραγουδούσες.
0: Που υπήρχαν.
1: Πες μας ποια κέντρα έχεις τραγουδήσει.
0: Σε πολλά μαγαζιά έχω τραγουδήσει.
1: Αν έχεις τραγουδήσει με γνωστούς τραγουδιστές και αν έχεις και θυμάσαι και κάποιες αναμνήσεις να τις μοιραστείς μαζί μας.
0: Έχω τραγουδήσει και με τον Αντίπα, που είμαστε και φίλοι. Με τον Ξανθάκη, τον Δημήτρη, τεράστιος τραγουδιστής για μένα, ο Δημήτρης. Με πολλούς, όταν ήμουν στο ΣΤΟΠ, που ήταν, είμαστε Αργαβαλά, στα νιάτα μου, Γιώτα Γιάννα, πολύ πάρα, Θεός χωρίς την αγκιόλα. Πολύ, πολλούς τραγουδιστές έχω, πού να θυμηθώ.
1: Τα κέντρα τα θυμάσαι,
0: ναι, με τον Σταύρο, τον Ζούμπα. Με πολλούς έχω συνεργαστεί, δηλαδή. Να θυμάμαι τώρα, τόσο πολύ.
1: Κέντρα.
0: Κέντρα, όλη την Τιβών, όλη την Ιερά Οδό, όλη τη Λεωφορώ Καβάλας, δηλαδή την από μαγαζιά, πολλά. Μετά έχω δουλέψει σχεδόν στη Συγκρού, σε όλα τα μαγαζιά, αναμνήσεις πάνω ήταν στην Καβάλας. Πάμε στη Συγκρού, Λεωφόρος, απέναντι η Διάβαση, το Ιφηγένεια, πολλά, πολλά, πολλά. Ξημερώματα, Όνειρο, Εθνική, Αμπάρες μετά που ήμουνα στο μεγάλο μαγαζί, τεράστιο.
1: Αμπάρες ήταν στη
0: Αχαρνών, 300, μεγάλο μαγαζί. Στο Λατρεία, όταν είχε έρθει ο Βασίλης ο Καράς,
1: από τη
0: Θεσσαλονίκη, ο οποίος, ας είναι καλά εκεί που είναι, για μένα υπήρξε τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή.
1: Καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί, έχουμε φάει μαζί κάτω στο ξενοδοχείο, στο Παλά, στη Γλυφάδα. Πολύ απλός άνθρωπος, πολύ άρχοντας. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: FM στους 102.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

0: Η μισθή τότε, όχι δεν ήταν μισθή, τα
1: νυχτοκάματα.
0: Τα νυχτοκάματα, πώς ήταν στα κέντρα, πες μας έτσι μερικά.
1: Κοίταξε να σου πω πάλι τα μαγαζιά. Ας πάμε από μαγαζιά που ήμουνα στη Φιβό. Ήμουνα στο RBS Ιαραπάκι, Βαλεντίνο απέναντι. Μετά από αυτό το μαγαζί, που έπαιρνα αρκετά χρήματα, μετά από αυτό το μαγαζί πήγα σε ένα μαγαζί πάρα πολύ ζεστό χώρο. Δεν ήταν μεγάλο, είχε και τζάκι μέσα. Το λέγανε Elephant.
0: Για αυτό, δεν το ξέρω.
1: Στο, όπως πάμε, πριν βγούμε Ιερά Οδό, Φιβών, πριν βγούμε Ιερά Οδό, στο αριστερό μας χέρι, εκεί που είναι τώρα στην Αγία Λαύρας, που είναι όλα τα ρακάδικα, στο Γάλλιο.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Δεν υπήρχαν ρακάδικα, υπήρχε αυτό το μαγαζί. Τότε το 91 έπαιρνα 30.000 μεροκάματα επί 30. Και όταν είπα στο Χρύσανθο που το είχε τον ιδιοκτήτη, θέλω να ρεπώ, να βγω με την κοπελιά μου, ας πούμε. Μου λέει και αν φύγεις εσύ και κάνεις ρεπό και σε ζητάνε 7 στα 7. Oh. 7 στα 7, έπαιρνα 30.000 την ημέρα.
0: Καλές εποχές αυτές.
1: Ότι τα έπαιρνα τα δίνανε.
0: Εντάξει.
1: Να τρέξω να πηγαίνω...
0: Δημόσιες σχέσεις.
1: Όλα τα μαγαζιά της νύχτας με ξέρανε, δηλαδή πήγαινα στη Θησαίως και άφηνα φράγκα να παίξουν το τραγούδι μου. Να πιω ένα ποτό και να για το DJ. Πήγαινα στην πλατεία Ελευθερίας από εκεί και ένα DJ. Νικαιώτης, ναι. Με παίζανε όμως. Με παίζανε τα παιδιά. Θα μου πεις και εσύ τους σεβόσουν. Δηλαδή έπαιζε ο DJ και έλασε μια σεμπάνια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το σέβεσαι. Βοηθάει ο άλλος. Δεν γίνεται. Χάλασα πάρα πολλά λεφτά για τις δισκογραφίες. Τα λεφτά, Στέλιο, που έχω χαλάσει τη ζωή μου είναι πολλά. Δόξα Θεώ, καλά είμαι όμως. Είναι σε δισκογραφίες και σε αυτοκίνητα.
0: Α, έχεις και αυτοκίνητα εσύ.
1: Βέβαια. Σε δισκογραφίες και αυτοκίνητα. Έχω ψωνάρα με τα αυτοκίνητα.
0: Κοίταξε, ο καθένας έχει τα...
1: Αλλά κατά τα άλλα δεν πίνω και δεν καπνίζω.
0: Μπράβο, μετά από
1: τόσα χρόνια νύχτας δεν πίνω και δεν καπνίζω.
0: Και είναι και περίεργο τώρα, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Ούτε τζόγος.
1: Όχι, όχι, τζόγος, όχι. Μια φορά που πήγαμε μια φίλη με εδώ στο πώς το λέω, ο Παπ που παίζουν αυτά τα φρουτάκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία εντάξει δεν θέλω να πω τίποτα. Γάλλοι είναι κολλημένοι. Και οι συνάδελφοι κολλημένοι. Δεν είναι, δεν κερδίζει. Εκεί μόνο θα χάσει.
0: Εντάξει, ο τζόγος είναι όπως και να είναι, είσαι χαμένος. Ο τζόγος και, και, και οι εξαρτήσεις γενικά, ο αλκοολισμός και αυτά. Και δυστυχώς. Είναι κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτό το λούκι, ό,τι λεφτά χαλάνε, τα παίρνουν στο τζόγο, μετά πίνουν για να βγουν στη σκηνή. Δηλαδή ο άλλος θέλει ένα μπουκάλι, ας πούμε, για να πιει να βγει να τραγουδήσει. Αυτά τώρα δεν είναι καλά πράγματα.
1: Θα του βγει εις βάρος του κάποια στιγμή. Καλά, ο τζόγος βγαίνει αμέσως καθημερινά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός να πεις ότι θα πας στο καζίνο και να σου κάτσει μια μπίλια και να κερδίσει.
0: Μα πάλι θα πας να τα παίξεις. Αυτό είναι,
1: είναι σίγουρο για την αρρώστια. Είναι κόλλημα. Ναι, ναι. Δεν θέλω να έχω τέτοια προβλήματα. Δεν θέλω να
0: Οπότε ας είσαι, ας το πούμε, καθαρός από όλα αυτά.
1: Από όλα, από όλα.
0: Και ας πέρασες μέσα από τη νύχτα.
1: Πολλά χρόνια νύχτα, αλλά από όλα καθαρός. Δηλαδή, και το βλέπω ότι η εξάρτηση δεν είναι ανάγκη να είσαι νύχτα ή μέρα.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει εξάρτηση. Και το τσιγάρο το θεωρώ κακό.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ κακό. Δηλαδή. Μια κακή συνήθεια.
0: Ούτε καπνίζεις.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Μια κακή συνήθεια. Όμως, εντάξει, εκεί και πέρα δεν μπορεί να πεις τον άλλο με το σωρικό αυτό.
0: Οπότε εσύ είσαι και στιχουργός, ε.
1: Ναι, έχω γράψει κάποια τραγούδια. Τώρα έχω δώσει δύο τραγούδια. Ένα τραγούδι στον Χρήστο Τσομπανάκη που λέγεται «Τατουάζ». Και ένα τραγούδι σε μια κοπελιά η οποία είναι ένα νησιότυπο τραγουδάκι που... Εγώ γράφω στίχους, ο σύζυγός της που είναι μουσικός, το έχει φτιάξει και του Τσομπανάκη.
0: Ποια είναι αυτή η κοπέλα, μάζε.
1: Η σύζυγός του, και δεν θέλω να την αναφέρω,
0: ξέρεις.
1: Από λόγους ευτυχίας.
0: Η ίδια τραγουδάει δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Το είπα, είναι, το παιδί είναι από τη Μυτιλίνη, στην Αθήνα είναι. Ταξίδης, Μαρίνος Ταξίδης λέγεται, είναι πολύ καλός μουσικός και είναι σύζυγός του. Έχει φτιάξει μουσικά το τραγούδι του Χρήστου Τσομπανάκη, το «Τατουάζ» και το τραγούδι...
0: Ναι, ήθελα να πω για το άκουσα και αυτό, είναι μια πολύ καλή παραγωγή όλα.
1: Ναι, ναι, είναι καλή
0: παραγωγή. Έτσι, το παιδί τραγουδάει πολύ ωραία. Δηλαδή είναι ένα άψογο κομμάτι για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπράβο σας που το ολοκληρώσατε τόσο όμορφα. Εύχομαι και το παλικάρι να έχει καλή τύχη.
1: Παλεύει κι αυτός, δηλαδή προσπαθεί.
0: Δεν είναι η δουλειά του αυτή, βέβαια. Έτσι.
1: Έχει κι άλλη δουλειά πρωινή.
0: Δεν ζει από αυτό, θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, έχει και οικογένεια, έχει τη σύζυγό του, έχει δύο παιδάκια. Αλλά είναι χρόνια, 20 χρόνια στη δουλειά δεν είναι. Σαραντάρες είναι, αλλά είναι από πολύ μικρή ηλικία.
0: Τραγουδάει σε μαγαζιά.
1: Ναι, ναι, ο Χρήστος τραγουδάει σε μαγαζιά στην Αθήνα. Δεν έχει σταματήσει καθόλου.
0: Ωραία.
1: Σε πολλά μαγαζιά. Σε πολλά δεν θα τα αναφέρω, γιατί εντάξει, δεν θα κάνουμε και λίγα φίλου στα μαγαζιά.
0: Εσύ τώρα τι κάνεις, ας πούμε τώρα. Έχεις κάτι...
1: Εγώ τώρα, κοίταξε να δεις. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οτιδήποτε κάνω να είναι καλό, σωστό. Δηλαδή βλέπεις τώρα οι επιχειρηματίες ρωτάνε, έχεις κόσμο σε μένα. Με που είχα 15 χρόνια μουσικό μεζοδοπολείο στην Οίκαια και πήγαινα και πολύ καλά. Και σαν Βαγγέλης Καλημέρης με ξέρουν πάρα πολύ φίλε. Το όνομά μου είναι γνωστό, δηλαδή είναι
0: ποιος, χώρο, ναι.
1: Ποιος είναι αυτός, ναι. Ο τελείως άγνωστος. Όπως και εδώ στη Σάμο, ας πούμε, ξέρουν, κατάλαβες. Στη Μυτιλίνη που πήγαμε ξέρανε. Αν κάνω κάτι, θα είναι κάτι προσεγμένο. Αλλιώς δεν θα κάνω. Mm. Δεν θα κάνω. Χίλιες φορές να βρω στέλνω μια πρωινή δουλειά και να γεμίζω το χρόνο μου.
0: Μαζί σε συνταξιούχους.
1: Ναι, ναι, να γεμίζω το χρόνο μου.
0: Ναι.
1: Είναι καλά.
0: Όταν έχεις ένα στάνταρ εισόδημα, μετά κάνεις το κέφι σου. Προκύπτει κάτι καλό να το κάνεις.
1: Μπορώ να πω ότι ναι, ναι, έχω το δικό μου χώρο στην Αθήνα, δικό μου σπίτι, μονοκατοικία. Και
0: στην Οίκαια.
1: Στην Οίκαια, ναι. Γέννημα τρέμα νοικιώτης είμαι. Και από εκεί και πέρα παίρνω κάποια αρκετά χρήματα που για έναν άνθρωπο, ναι, όταν παίρνεις 9 εκατοστάρια και ένα χιλιάρικο, νορμάλ φτάνει.
0: Ναι, αν δεν έχεις ασμάδιο χρωστάσει, αν δεν έχεις...
1: Νορμάλ φτάνει, δεν χρωστάω. Δηλαδή νορμάλ φτάνει, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Για σένα, ατομικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπωσδήποτε όταν είχα το μαγαζί, το μεζεδοπολείο, ήμουν πριγκίπας.
0: Γιατί ποιο ήταν αυτό?
1: Το μεζεδοπολείο Σμύρνη, στη Νίκαια. Όταν πιάνεις 7 χιλιάρικα, 8 τη βδομάδα και θα έχεις την τσέπη σου, έχεις λεφτά. Δεν είναι δικά σου.
0: Ναι.
1: Αλλά λες 2-3 εκατοστάρικα, κάνει αυτό, πάρτο. Τώρα δεν μπορεί να πεις 2-3 εκατοστάρικα, πάρτο. Κανένα συνταξιούχος δεν μπορεί να το πει αυτό.
0: Όλοι ζοριζόμαστε.
1: Εντάξει, αλλά και πάλι με πολύ καλά. Δηλαδή. Δεν μου λείπουν οι διακοπές μου, δεν μου λείπουν τα ταξίδια μου, δεν μου λείπουν να πηγαίνω στον Κάλαμο, στη Σαλαμίνα, κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Οικογένεια έχεις?
1: Αλλά είμαι χωρισμένος.
0: Ωραία.
1: Έχω παιδιά και είμαι χωρισμένος.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε απόψε τον Βαγγέλη τον Καλημέρη. Ξετυλίγουμε τη ζωή του, τις όμορφες στιγμές, ό,τι θυμάται. Βαγγέλη.
1: Είναι ωραίες στιγμές. Έχω περάσει πολύ ωραία από στη λίστα.
0: Είσαι ευχαριστημένος δηλαδή με ό,τι πέρασες στο μουσικό σκέλος.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα
0: μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο που δεν το έκανες, κάτι που μετά.
1: Θα μπορούσα να είχα κάνει μεγαλύτερη καριέρα.
0: Πώς θα την
1: Δεν την πρόσεξα την καριέρα.
0: Τι θα έπρεπε να έχεις κάνει που δεν έκανες.
1: Κυνηγούσα τις γυναίκες και όχι την επιτυχία.
0: Α, ήσουν έτσι. Εντάξει. Η αγάπη σου γυναίκες.
1: Πάρα πολύ κυνηγούσα τις γυναίκες. Και όχι την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι ότι δεν με νοιάζει, αλλά δεν και εγώ ήμουν κιόλας. Δηλαδή, βλέπω άλλους τραγουδιστές ότι να πουλήσουν το τομάρι τους ή να πουλήσουν τα πάντα για να κάνουν την επιτυχία. Όχι, δεν το έκανα ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρασα καλά. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή μου και μπορώ να πω ότι δεν μου λείπει κάτι. Ξέρεις τι.
0: Είσαι χορτασμένος.
1: Ναι, και με τα πολλά, ζεις. Και με τα λίγα ζεις,
0: ναι.
1: Αλλά θα φύγεις μόνος. Και όσα πολλά και να έχεις πίσω, θα τα φάνε άλλοι. Δεν θα τα φας εσύ.
0: Οπότε φάτα εσύ όσο μπορείς.
1: Φάε εσύ όσα μπορείς. Να μην πάρεις χρήματα από άλλους να τα φας.
0: Εννοεί.
1: Τα δικά σου ό,τι
0: έχεις. Να μην πειράξεις άνθρωπο.
1: Αλλά κάποια στιγμή ζεις, ρε παιδί μου. Βλέπω ανθρώπους μίζερους.
0: Ναι, μίζερους. Μπορώ τη μιζέρια για τη ζωή.
1: Έχουν φράγκα, έχουν κάνουν και φοβόνται να πάρουν μια σοκολάτα.
0: Και όλο να μαζεύουν,
1: Δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Τι να τα κάνω.
0: Μα πρέπει να ζεις την καθημερινότητα. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Δηλαδή, μίλαγα με ένα φίλο και λέει: ποιος πιστεύεις ότι χαίρεται το σπίτι του, ο εφοπλιστής ή η Φιλιππινέζα.
0: Mm.
1: Και του λέω η Φιλιππινέζα. Γιατί ο εφοπλιστής ξυπνάει το πρωί στις 8 η ώρα και πάει το βράδυ στις 12:00 κομμάτια και πάει και κοιμάται. Η Φιλιππινέζα το έχει όλη μέρα.
0: Είναι δικό της.
1: Και κάνει και τα μπανάκια της και κάνει και τα έτσι της και τα βλέπει. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η εφοπλιστρία. Αυτή είναι η λευτού.
0: Πολύ ωραίο. Ωραίο σκεπτικό.
1: Η αλήθεια είναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτός με το αχ, αν το καράβι πήγε ή αν τα καράβια έχει αχ. Η δουλειά έχει άκρη, έτσι. Και κάθε δουλειά. Αλλά αυτή η άλλη σου θα πάρω 1500 και έχω και μια σπιταρόνα.
0: Μεγάλες δουλειές, μεγάλες εργασίες.
1: Βγάζει και 5 φωτογραφίες και λέει: Look at me, που είμαι. Έτσι είναι. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Δεν τα θέλω τα μεγάλα καράβια. Έχω ζήσει με ανθρώπους οι οποίοι με ακολούθησαν στα μαγαζιά που δούλεψα. Δεν θα τους αναφέρω, είναι πολύ μεγάλη επώνυμη, εφοπλιστές είναι αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλη επώνυμη. Και ερχόντουσαν στο Ιφηγένεια, ήταν νέα παιδιά τότε, γόνοι εφοπλιστών και καλά παιδιά. Εγώ απλά δεν συνέχισα, κάναμε παρέα με τον έναν από τους δύο, με πήγαινε και βόλτα με τη Rolls Royce. Δεν ήμουν ο τύπος που να γατζωθώ επάνω τους, να συνεχίσω να γλύφω για να γίνω κάτι.
0: Που μπορούσες να το είχες εκμεταλλευτεί άνετα.
1: Μεγάλη, όταν σου λέω για μεγάλα ονόματα.
0: Με τις γνωριμίες που είχαν οι άνθρωποι αυτοί βέβαια, έτσι.
1: Μεγάλα ονόματα. Είναι αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλα. Αλλά εγώ χαίρομαι να είναι καλά οι άνθρωποι, πάνω απ' όλα. Έζησα φιλικές ωραίες στιγμές με τον ένα από τους δύο. Με πήγαινε βόλτα, με τη Rolls Royce.
0: Mm.
1: Πολύ καλός οδηγός. Για όσους ξέρουν και μπορούν να ξέρουν αυτούς τους εφοπλιστές, είναι και ραλίστας. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί και του αρέσει και το τραγούδι. Να το ξεδιπλώνω λίγο.
0: Ναι.
1: Περάσαμε πολύ ωραία στα Ιφηγένεια, που το έχει ο Κυπριώτης. Ήταν, με το γιο του είμαστε πολύ φίλοι ακόμα. Έφυγε εκείνος από τη ζωή. Πέρασα πολύ ωραία με Μάνο Παπαδάκη, που λέγαμε για μου. Έχει συνεργαστεί με και την Τάλη. Με πολλούς έχω συνεργαστεί, δηλαδή με τον Κορφινόπουλο, τον Γρηγόρη, ένα υπέροχο καλλιτέχνη, έφυγε από τη ζωή. Όλοι αυτοί έχουν και την τάλιση, νομίζω. Αλλά είναι τόσο πολλοί καλλιτέχνες που έχω συνεργαστεί, που θα τους θυμηθώ όμως.
0: Με κάποιον από τους πολύ πολύ μεγάλους, δηλαδή με ξέρω, λέμε Αγγελόπουλο, τέτοια δεν έχεις, δεν έχει τύχει να συνεργαστείς με κανέναν από αυτούς. Στις αρχές δηλαδή, που είσαι μικρός.
1: Το Μανώλη τον είχα δει στο όνειρο, στην Εθνική.
0: Τότε με σουρανούς εκεί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν και θεωρούνταν εκείνα τα μαγαζιά Λούμπεν τότε εκείνη την εποχή, έτσι δεν ήταν?
1: Τα μαγαζιά που τα λέγανε σκυλάδικα ήταν εκεί που ήμουνα και εγώ, θυμών, ιστορίες κλπ. Τα οποία είχαν πολλή δουλειά σου.
0: Ωραίος, αυτοί όλοι.
1: Πολλή δουλειά. Ναι, δηλαδή η Παλώμα που ήταν στα...
0: Ναι,
1: η Παλώμα που ήταν στη... Ναι. Απέναντι από τα ραπάκια στο... Θα το θυμηθώ. Αλλά μιλάμε για πολλή δουλειά τώρα, σου λέω. Και το πρωί που τελειώναμε, φεύγαμε και πηγαίναμε στο Εγάλεο και στην Ικαρία, ένα μαγαζί του Γιώργου, και τρώγαμε μπατσά όλη η σούπα. Άλλα χρόνια, δηλαδή... Νύχτα, ωραία νύχτα. Για πολύ ωραία νύχτα. Δηλαδή, ερχόταν ο άλλος, έχω ένα φίλο που κι αυτός μας εγκατέλειψε, ο οποίος το Εγάλεο είναι το σουβλατζίδικο ο Νίκος. Το κεμπάπ, το καλύτερο κεμπάπ για μένα. Ναι. Ερχόταν στα ραπάκια, οι RBS, όπως θες πες το, στο καλημέρι, θέλω στο καλημέρι, 1000 πιάτα. 2000 πιάτα. Δηλαδή με έχει στηρίξει τόσο πολύ ο άνθρωπος αυτό. Και άλλοι φίλοι. Δηλαδή μέτραγες όταν έχεις. Και τώρα ακόμα. Και ο επώνυμος που είναι φίρμα περιμένει να κάνει τραγούδι για να ξαναπάει καλά. Αλλιώς άμα δεν κάνει τραγούδι δεν ακούγεται. Πόσοι καλλιτέχνες έχουν ξανακάνει τούμπα. Δηλαδή χαθήκανε, ξαναβγήκανε. Αρκετοί. Επώνυμοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά πέρασα πολύ καλά και τα θυμάμαι όλα αυτά. Δηλαδή, έχω φάει κάτι πιάτα στο πόδι που την επομένη δεν μπορούσα να περπατήσω. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Τότε ήταν με το. Ήταν πραγματική πορσελάνη ή ήταν τα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ήταν τα άλλα.
1: Δεν είχαμε τη φαντασία στα πιάτα.
0: Ναι.
1: Ήταν τα. Πιο... Αλλά στα πετάγανε κόντρα. Και στα πετάγανε στα πόδια. Οπότε πόναγε.
0: Κοίταξε και ο Καζαντζίδης με κάτι τέτοιο στράβωσε που λένε και τα παράτησε, με κάτι του είχαν πετάξει κάτι, δεν θυμάμαι τι.
1: Ναι, εντάξει, ο Στελάρας, ξέρω εγώ τι να πω, αυτή η φωνή, αυτός ο όγκος φωνής και που μίλαγε, όταν είχα το μαγαζί μου, το Σμύρνη, το Μεζοδοπολείο, έχει έρθει ο Αντρίκος, ο Καραντίνης, γιατί με τον Μανώλη τον μπαμπά του είμαστε πολύ φίλοι, μπουζούκια και οι δύο. Και πώς τον παίρνει τηλέφωνο ο Πάριος, τον Αντρέα, και κάνει ανοιχτή ακρόαση. Έπαθα πλάκ, όγκος φωνής. Έλα, Αντρέα, τι κάνει ο πατέρας σου, δώσ' του χαιρετισμούς. Δηλαδή λέω, μίλαγε ο άνθρωπος, μίλαγε και ανατρίχιασε. Το τραγούδι που είπα το «Στονά ευκαιρία είναι την αγαπούσα, το παραδέχομαι». Και είχε γίνει θέμα συζήτησης. Είχα πάει πολύ καλά. Είναι τραγουδισταράδες τώρα, τι να λέμε. Μεγάλη τραγουδιστάς. Υποκλίνομαι.
0: Νομίζω πως...
1: Καλά τα είπα.
0: Ολοκληρώσαμε
1: την
0: κουβεντούλα μας.
1: Εγώ έχω ένα άλλο τραγούδι που πήγε πάρα πολύ καλά, το «Ας μείνουμε δυο φίλοι» και το «Με κοιτάς το ρολόι» λοιπόν. Αλλά εδώ που είχα πάει και την Κυριακή, όπως είπα, αυτή την Κυριακή θα είμαι στον Γιώργο το Σεβαστάκη, στο μικρό Ζορμπαδάκη, πώς το λέω, Ζορμπαλίνο.
0: Ζορμπαδάκη,
1: Ζορμπαδάκη. Να πούμε έτσι.
0: Να τους στείλουμε και χαιρετισμούς. Γεια σου Γιώργο και Λένη.
1: Την αγάπη μου.
0: Είναι φίλοι μας και εμάς.
1: Ναι, πολύ
0: καλά παιδιά. Είχε έρθει και στο σπίτι πριν μερικές μέρες με το Κλαρίνο. Κάναμε λίγο παρεούλα.
1: Ναι, την Κυριακή. Και θα τα πούμε, εντάξει, εκεί πέρα. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που με στηρίξανε όταν είχα το μαγαζί μου και τραγούδισα εδώ στη Σάμο. Είναι πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ και σε εσένα προσωπικά για αυτή την όμορφη κουβεντούλα που κάναμε και ξαναθυμηθήκαμε λίγο το Βαγγέλη Καλημέρη. Στα τραγούδια που είπαμε. Α, ναι, για το τώρα μου ήρθε. Ο επισκέπτης. Εδώ ξέρουμε πολύ τον επισκέπτη. Και το Γιώργος μου λέει και στο... και η σύζυγός του Ελένη, ότι το τραγούδι σου λέει εδώ το παίζουμε κάθε μέρα επισκέπτη. Τους αρέσει, ναι. Καλό είναι, είναι ωραίο.
0: Ναι, μου αρέσει και εμένα το
1: τραγούδι. Επισκέπτη. Και ποιος δεν είναι επισκέπτης στο σπίτι του. Έχω γίνει για σένα.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, είχαμε το Βαγγέλη Καλημέρη στις Λαϊκές Αναμνήσεις απόψε. Μας άνοιξε την ψυχή του, μας είπε την ιστορία του. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες και το ραδιόφωνο. Άλλη μια φορά το ευχαριστώ που θα παρουσιάσει την ομορφιά αυτή τη συζήτησή μας.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή τύχη σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Υγεία σου εύχομαι και ό,τι καλύτερο στη ζωή σου.
1: Και σε σένα και σε όλους τους φίλους σας αγαπώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει στα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο

0: Στο κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

κι απόψε.

ενώθει.

πειράζει, φίλε. Όλα κρύβουν μια σκιά. Καταγυλάμε στη ζωή.

Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά. Και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά, τα χέρια σου ανοιχτά.

να ορκιστώ στα αρώματα σου, πως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά

φυσά στα μάτια μου τα πέτρινα φιλιά σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω. Τη ζωή μου πως φλερτάρει, ότι δεν είμαι ικανός να προστατέψω.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή, βραδιές αγαπημένες. Δεν φτάνει ο χρόνος τελικά, δεν θα ξεχάσει η καρδιά.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,